0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
4: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
5: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Tokyo Nita.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας συμβολικά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα καλάθι που επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφίας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει στις 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά τορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385-044-433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385-044-433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385-044-433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη

Είπαμε να δροσίσει, όχι όμως να μας αποδομήσει. Το θερμόμετρο δείχνει περίπου 18 βαθμούς Κελσίου και από το πρωί ψάχνουμε ζακετούλα, μπουφάν να ζεσταθούμε. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Και μία μέρα πριν να ανοίξει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και η κυβερνητική απόβαση στη Δυτική Μακεδονία ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσία στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις μεταφορές, κυρίου Γεωργίου Κότσιρα. Να πούμε ότι οι συχνότητες που μας ακούτε είναι στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είμαστε σε δίκτυο αυτή την ώρα, είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, ο Νίκος Δούγλας από τη Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτζομίδρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Καλογαύρου. Την ώρα που η κυβέρνηση ολοκληρώνει την παρουσία της στη Δυτική Μακεδονία, η περιοχή συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις σε μεγάλα ζητήματα ανάπτυξης, εργασίας και κοινωνικής συνοχής. Σε αυτή τη βάση λοιπόν έρχονται και κάποιες ειδήσεις που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της περιοχής, την καθημερινότητα και την οικονομία της. Στα Γρεβενά ένα σημαντικό βήμα έγινε για 10 οικογένειες καθώς παραδόθηκαν τα συμβόλαια παραχώρησης των νέων εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή. Συνολικά έχουν κατασκευαστεί 80 εργατικές κατοικίες, ενώ ήδη από τα μέσα Ιουλίου έχουν παραδοθεί 50. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει και λίστα των επόμενων δικαιούχων. Να φύγουμε όμως από τα Γρεβενά, να πάμε να έρθουμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και στο Δήμο Σερβίων βρέθηκε χθες η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύη Βολουδάκη στο πλαίσιο της περιοδίας της στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Πρώτος σταθμός ήταν το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ανεφέλη 3, στην Ερέδα, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία της δομής και το έργο που επιτελείται καθημερινά. Να έρθουμε όμως σε περιφερειακό επίπεδο. Η Περιφερειακή Σύμβουλος, η κυρία Γεωργία Σιμπηλιάδου, επανέρχεται με μια ιδιαίτερη αιχμηρή παρέμβαση για θέματα της παράτασης λειτουργίας των ελληνικών μονάδων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συλλογικό και θεσμικό αίτημα της Δυτικής Μακεδονίας και όχι για προσωπική ή κομματική επινόηση. Και με την κυρία Σιμπηλιάδου έτσι να ολοκληρώσουμε κάποιες ειδήσεις που θα τρέξουν σήμερα εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα επιστρέψουμε σε λίγο να σας πούμε ακόμη μια καλημέρα και καλή ακρόαση.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε 13 λεπτά μετά τις 8 και ο Χρήστος Τζομπανάκης έχει ανοίξει το μικρόφωνο της ΕΡΤ για τους συναδέλφους από όλη την Δυτική Μακεδονία για να μας δώσουν πληροφορίες, ρεπορτάζ για ό,τι συνέβη τις ημέρες που πέρασαν, αλλά και βέβαια μπροστά μας έχουμε ένα Σαββατοκύριακο που σίγουρα θα βγάλει ειδήσεις. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος σταθμός για σήμερα, όπως πάντα αυτή την ώρα, είναι η Φλόρινα και η Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Φωτεινή μου, νομίζω το ενδιαφέρον για το Σαββατοκύριακο στρέφεται κυρίως στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και στα συλλαλητήρια που θα γίνουν εκεί, με το κάλεσμα που κάνουν σωματεία, σύλλογοι και το εργατικό κέντρο για κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο το απόγευμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, όμως, τις ημέρες αυτές, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί επισκέπτονται τη Δυτική Μακεδονία και την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Χθες είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, όπου συζήτησαν οι φορείς της περιοχής για τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης της Φλόρινας. Στο πλαίσιο λοιπόν περιοδίας του Υπουργού Εξωτερικών στην περιοχή, χαρακτήρισε την περιοχή της Φλόρινας κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα, μια περιοχή που αγγίζει το τριεθνές και η οποία έχει ειδικές ανάγκες ό,τι αφορά την πλήρη ανάπτυξή της. Σημείωσε δε ότι δυστυχώς η μετάβαση από την ενεργειακή εξάρτηση του λιγνίτη μας όθησε σε μια βίαιη προσαρμογή. Η Φλόρινα απαιτεί τη τόνιση του εθνικού φρονήματος. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι η πολιτεία θα είναι κοντά στους πολίτες, γιατί ήταν βίαιη η ενεργειακή μετάβαση, υπογραμμίζοντας πως η ελληνική πολιτεία θα στέκεται πάντα δίπλα τους για να αισθάνονται την εθνική αυτοπεποίθηση. Οι Έλληνες ακρίτες είναι πάντα στο μυαλό μας. Είναι εθνικό κεφάλαιο που πρέπει να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο. Είναι η ψυχή της Ελλάδος. Τόνισε ακόμα ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε ό,τι αφορά στο συνοριακό σταθμό του Λεμού στην Πρέσπα, σημείωσε ότι θα ενώσει τη Φλόρινα με την Ευρώπη, θα δημιουργήσει νέες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και θα καταστήσει τη Φλόρινα πραγματικά κόμβο και μεταφορικό και τουριστικό για όλα τα Βαλκάνια. Για τη Συμφωνία των Πρεσπών, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως αποτελεί μια διεθνή σύμβαση που δεσμεύει την Ελλάδα. Εκείνο που ισχύει σήμερα είναι ότι δεν μπορεί να αλλάξει μονομερός. Πρέπει να σεβόμαστε τα συμφωνηθέντα και να απέχουμε από ενέργειες που έχουν, έτσι ώστε να μην αφήσει σε ό,τι αφορά ως προς τα εκκρεμή κεφάλαια. Μιλάμε με τους αρμόδιους υπουργούς των γειτονικών χωρών για να τηρείται η Συμφωνία των Πρεσπών. Όσον αφορά για το δημογραφικό πρόβλημα, είπε πως υπάρχει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Δημιουργήθηκε ένα σημαντικό κενό από την απολιγνητοποίηση. Με την επαναλειτουργία του συνοριακού σταθμού στο Λεμό θα δοθεί μια τεράστια όθηση στην τοπική οικονομία και θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, εμείς θα παραδοθούμε στις ειδήσεις και το ρεπορτάζ του συναδέλφου Αντώνη Δοβώνη. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει ρεπορτάζ από τις προηγούμενες ημέρες, τη σημερινή μέρα, αλλά και τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Πριν από λίγο η Ταμία Δάμου μας είπε ότι όλα τα μάτια είναι στραμμένα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με αντιδράσεις από φορείς, από συλλόγους και όλα αυτά βέβαια που θα δούμε να συμβούν το Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι πως εν όψη της ΔΕΘ συνεχίζεται και η κυβερνητική απόβαση εδώ στη Δυτική Μακεδονία, η οποία φαίνεται πως ολοκληρώνεται σήμερα με την επίσκεψη του υπουργού, του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κυρίου Γιώργου Κότσιρα, ο οποίος θα περιοδεύσει σήμερα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο στην Κοζάνη. Εν όψη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι και η τελευταία επίσκεψη. Και μιλώντας για την ΔΕΘ, να πούμε πως πολλά λεωφορεία ετοιμάζονται τόσο από την Κοζάνη όσο και από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, προκειμένου να βρεθούν στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη. Τόσο η ΑΔΔ όσο και το ΠΑΜΕ αλλά και η ΓΕΣΕΕ θα δώσουν δυναμικό παρόν έξω από την ΔΕΘ μπροστά στο άγαλμα του Βενιζέλου, στο πλαίσιο των εγγενείων. Βασικά αιτήματα δεν είναι άλλα από την αύξηση μισθών, τα μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας, το σχέδιο για την κοινωνική κατοικία, την αυστηροποίηση των ελέγχων της αδήλωτης εργασίας, αλλά και η άμεση και συντονισμένα, τα άμεσα και τα συντονισμένα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αναμένεται πολλής κόσμος βέβαια και πολλοί επισκέπτες στη ΔΕΘ. Εν όψη του τριημέρου αναμένεται να κατέβουν στην συμπρωτεύουσα προκειμένου να την επισκεφθούν. Να πούμε επίσης ότι στην Δυτική Μακεδονία γνωρίζουμε πως τα τελευταία χρόνια η γούνα και οι γουνοποιοί έχουν δεχθεί φοβερά πλήγματα. Όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται να στηριχθούν με 17 εκατομμύρια ευρώ οι αιτήσεις των δικαιούχων. Ξεκινούν σήμερα, αφορούν ολόκληρη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και όπως χαρακτηριστικά οι ίδιοι λένε, είναι ένα πρόγραμμα ανάσα που το περίμεναν εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε ανακοινώσεις, φαίνεται πως επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά. Τώρα, χθες δυστυχώς είχαμε και ένα δυστύχημα στο κλιματάκι Γρεβενών, συγκεκριμένα μία γυναίκα που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ανθοχώρι μέχρι το κλιματάκι Γρεβενών προκειμένου να προμηθευθεί ξύλα, έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ, το οποίο αναποδογύρισε και την καταπλάκωσε. Χρειάστηκε η συνδρομή τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας όσο και του ΕΚΑΒ προκειμένου η γυναίκα να συρθεί. Δυστυχώς η 55χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ Γρεβενών. Ακόμα μία δυσάρεστη είδηση δυστυχώς με γεωργικό ανελκυστήρα, ο οποίος καταπλακώνει, δεν είναι για όλους τα τρακτέρ φυσικά, αλλά βλέπουμε ότι ακόμα
0: Αντώνη,
1: και
0: είναι
1: γιατί
0: το πιο...
1: η γυναίκα ήταν έμπειρη.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, όσο ναι. Εμπειρία και να χρειάζεται, η οδηγία από το τρακτέρ, υπάρχουν πολλές δυσκολίες και καλό είναι να μην, άμα μπορούμε να το αποφύγουμε, να το αποφύγουμε. Και αν είδα καλά, δεν ξέρω αν οι εικόνες που είδα, είδα ότι το τρακτέρ δεν είχε οροφή, που κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή η οροφή, η σκεπή, αυτό που λέμε, μπορεί να σε προστατεύσει. Αυτό είναι και η περιοχή, το ανάγλυφο εκεί είναι δύσκολο, έχει ανηφόρες, κατηφόρες. Είναι δύσκολο να οδηγεί και μια γυναίκα τρακτέρ και μιλάω από εμπειρία.
1: Ακριβώς. Μιλώντας και με τον πρόεδρο της κοινότητας περιοχής, να πούμε πως υπάρχουν πάρα πολλές ανηφόρες, όπως και σωστά τόνισες, και κατηφόρες και αρκετές τροφές. Είναι δύσκολο το σημείο. Χρειάζεται πολύ προσοχή και πλέον ένας δρόμος που ακόμα και μέσα στην μέρα μπορεί κανείς να συναντήσει άγρια ζώα. Πράγμα το οποίο διερευνά και η τροχέα, εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο, μήπως και πετάχτηκε κάποιο αγριογούρουνο στην περιοχή, τα οποία αλήθεια είναι πως τους τελευταίους μήνες ειδικά έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους ακόμη και πάνω στο δρόμο.
0: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ακόμα και αν το τρακτέρ κινείται με αργή. Είναι επικίνδυνα. Πάμε σε άλλες ειδήσεις, Αντώνη.
1: Ναι, μία ακόμη είδηση από την περιοχή φυσικά ήταν η χθεσινή κακοκαιρία, όπου σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε βροχή όχι όσο την Τετάρτη, αλλά και πάλι παρατηρήθηκε έντονη βροχόπτωση, κυρίως στην περιοχή της Εορδαίας. Είχαμε και πάλι μεγάλο όγκο νερού, ευτυχώς όμως χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε και πάλι κάποιες κλήσεις. Οι περισσότερες εξ αυτών αφορούσαν την κοπή δέντρων προκειμένου να απομακρυνθούν από το δόστρωμα. Με επιπλέον τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα και να αλλάξουμε κλίμα. Στο Βόλιο υπάρχει ο εορτασμός των 180 χρόνων από την ανέγερση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου. Των 180 χρόνων από την ανέγερση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου.

0: για ένα ακόμη δρόμενο, αλλά εγώ θα πάω σε ένα δρόμενο που μου αρέσει ακόμα περισσότερο.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι η εκδήλωση με τις γαστρονομικές δημιουργίες που ετοιμάζει ο Φώτης.
1: Θα σε μαλώσω τώρα, Αντώνη. Θα σε μαλώσω. Έχει τα κιλά σου. Δεν πρέπει να πλησιάζει, αν δεν στη βάρα.
0: Σωστά. Αλλά τι να κάνω, αδυναμία. Μιλήσαμε με το Σύλλογο Γυναικών στις 6 το απόγευμα και μάλιστα θα έχει την τιμητική του γιορτή Μανιταριού. Φέτος, αλλά θα ετοιμάσουν και άλλες νοσηλεύσεις.
1: Ο Μάκης Νασιάδης θα έρθει.
0: Θα τον πάρω και θα πάμε. Δεν σας είπα με εσάς για να μην μας λέτε ότι παίρνουμε κιλά.
1: Μας προστατεύετε δηλαδή.
0: Αξίζει να κάνουμε. Στις 6.30 θα ξεκινήσει και η γευσηγνωσία εκεί στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης, ενώ θα υπάρχει και η μουσική ορχήστρα του Βαγγέλη Μπέτζιου. Νομίζω πως είναι μια πολύ όμορφη προσπάθεια. Όσοι βρεθούν εκεί, όσοι βρεθούμε εκεί, νομίζω θα είμαστε τυχεροί, γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι επιμελούνται με μεράκι κυρίως οι γυναίκες, εσείς οι γυναίκες Φωτεινοί, υπάρχει και καλύτερο αποτέλεσμα συνήθως.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό και τι κάνετε.
1: Αγάπη. Τίποτα άλλο.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Και με αυτή την όμορφη είδηση και την αμέριστη αγάπη μας προς τους ακροατές θα κλείσουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα εκεί στην πατρίδα μας, στην Νεάπολη.
0: Να είσαι καλά.

0: μαζί με την Φλόρινα στους 96,6 και βέβαια από την Κοζάνη να αλλάξουμε κατεύθυνση, να πάμε στα Γρεβενά, στην Καστοριά, όπου εκεί μας, σε λίγο θα πάμε στα Γρεβενά, μας περιμένει και ο Μάκης Ωνασιάδης. Θα πάμε Καστοριά, όπως προείπα, εκεί μας περιμένει ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Μάρια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα κυρίε και κύριοι από την πανέμορφη Καστοριά. Θα ξεκινήσω, Φωτεινή, με την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αργά το απόγευμα σε δασική περιοχή στη Χρυσή του Δήμου Νεστορίου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Καστοριάς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπόστο σημείο με έντονο ανάγλυφο. Ευτυχώς όμως ήταν άμεση και κέρια η επέμβαση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσταση της πυρκαγιάς και για τη διερεύνηση των δονητιών που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Κινητοποιήθηκε βεβαίως και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κοζάνης. Τώρα θα πάμε στη χθεσινή επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην Καστοριά. Το Πανεπιστήμιο Μεθοδικής Μακεδονίας και ειδικότερα την Καστοριά, με τα τέσσερα τμήματά της και το έμπειρο ακαδημαϊκό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, διαθέτουν όλα τα εχέγγυα για να καταστήσουν το ίδρυμα ακόμα πιο δυνατό και ισχυρό. Τόνισε ο Υφυπουργός Ευθέρας Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος επισκέφθηκε νωρίς το πρωί την Καστοριά. Συνοδευόμενος βεβαίως από την βουλευτή της Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αντωνίου, επισκέφθηκε στην κατεθέσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την Καστοριά, συνάντησε και στελέχη, βεβαίως συνάντησε και στελέχη του Ιδρύματος. Υπογράμμισε ότι δόθηκε έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων και στην ανάδειξη κοινών σημείων κλίσης, επισημαίνοντας ότι η παιδεία αποτελεί εθνικό προϊόν και προτεραιότητα, και η κοινή πορεία φυσικά ακόμα και απέναντι στα προβλήματα χαρακτηρίζουν την φιλοσοφία του Υπουργείου Παιδείας και της ηγεσίας του στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιας και μιλάμε για επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων, εχθές λόγω επικαιρότητας δεν προλάβαμε να αναφερθούμε και στην σημαντική επίσκεψη στην Καστοριά του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Γιάννη Ανδριανού, που συμμετείχε σε μια ευρεία σύσκεψη στο Διοικητήριο Ισονόμη της Περιφερειακής Ενότητας στην Αντιπεριφέρεια Καστοριά εκεί, στο κλίνο της Αντιπεριφέρειας. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι βουλευτές της Καστοριάς κ. Μαρία Αντωνίου, Αντιπεριφερειακής Καστοριάς κ. Δημήτρης Σαββόπουλος, τοπική φορείς και βεβαίως και εκπρόσωποι των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νομού. Ο κ. Ανδριανός προέβη σε ουσιαστικές ανακοινώσεις και γνωστοποίησε ότι προχωράμε σε έκδοση του ΦΕΚ που ανοίγει τον δρόμο για τις αποζημιώσεις των αλληλεπαραγωγών που επιλήγησαν. Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης για την καλλιέργεια των φασολιών, ενώ συζητήθηκαν εκτενώς και οι ζημίες και σε άλλες καλλιέργειες περιοχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε Φωτεινή στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει την ατροφία του νομού Καστοριάς λόγω των πρόσφατων κρουσμάτων ευρωγειάς. Ο Υπουργός έγραψε τις αγωνίες των αγροτών και των κτηνοτρόφων για τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και τον αναγκαστικό σταυλισμό, δεσμευόμενος ότι σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου θα αναζητήσουν αρκετές άμεσα λύσεις οικονομικής στήριξης με κεντρικό στόχο τη συγκράτηση των παραγωγών στον τόπο τους. Ήταν πολύ σημαντική η επίσκεψη του Υφυπουργού εδώ στην Καστοριά. Ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος, ακόμα περισσότερο θα πούμε αύριο, Φωτεινή.
0: Καλημέρα, Μάρια. Τη Δευτέρα, καλή σου μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βιάζομαι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Είμαστε 39 λεπτά μετά τις 8. Αφήσαμε την Ακαστοριά και το Μάριο Κωνσταντινίδη. Θα αλλάξουμε πάλι κατεύθυνση, θα πάμε στα Γρεβενά. Εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος ο Μάκης Ωνασιάδης. Μάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή.
0: Ναι, πριν ξεκινήσουμε, Μάκη, δεν ξέρω τι έχεις κάνει τον συνάδελφο τον Αντώνη το Δοβόνη. Δηλαδή, προτιμάει το φεστιβάλ γαστρονομίας που έχει μανιτάρια. Δεν ξέρω τι γίνεται, λέει θα βρεθείτε μαζί και δεν προτιμάει έτσι τον αγώνα ορεινού τριξίματος Μπούρινο που θα γίνει την Κυριακή.
1: Εντάξει. Θα σου πω, μπορεί να τα σχεδιάσει και τα δύο.
0: Να πάρει πρώτα τα μανιτάρια και μετά να πάρει απ' έξω.
1: Ή και τα ανάποδα, ναι. Είναι ανάλογα τώρα. Εντάξει. Προτιμότερο είναι το πρώτο γιατί να καταναλώσει και το έχει φάει στο δεύτερο.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι να μιλήσουμε λίγο για και τη χθεσινή παράδοση, την επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως στις εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής. Εκεί που σιγά σιγά το χωριό αυτό, το νέο χωριό θα το έλεγα εγώ έτσι, θα μεγαλώσει. Έχουν παραδοθεί 50 από τις 80 κατοικίες. 40 ήταν την προηγούμενη επίσκεψη, ήταν εκεί στα περίπου, αν θυμάμαι καλά, στα μέσα Ιουλίου, ήταν μέσα προς τέλη Ιουλίου. Τότε είχαν παραδοθεί 40, τώρα παραδίδουν τα 10 και είναι οι επόμενες 30. Θα μου πει κανείς, μα γιατί δίνονται έτσι σταδιακά? Δεν είναι για κάποιο λόγο διαφορετικό, δηλαδή εντάξει να έρχεται κάθε φορά υπουργός ή μια υπουργός να τις παραδίδει. Είναι επειδή υπάρχουν πολλά ζητήματα, γραφειοκρατικά ζητήματα στο να βγουν οι τελικοί δικαιούχοι μέχρι να γίνουν τα συμβόλαια. Γιατί εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό είναι ένα γεφύρι της Άρτας. Ήταν ένα γεφύρι της Άρτας οι εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής Γρεβενών. Είχαν θεμελιωθεί το 2003 και πέρασαν 4 εργολάβοι για να ολοκληρωθούν. Ο πρώτος της είχε κάνει, σχεδόν κατασκευαστικά είχε ολοκληρωθεί, είχαν ολοκληρωθεί οι σκελετοί, αλλά εκεί στο τέλος δεν μπόρεσε να προχωρήσει, κήρυξε πτώχευση, καταλαβαίνετε μετά, μέχρι να μπήκε ο δεύτερος, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, εγκαταστάθηκε, αλλά δεν έκανε ποτέ τίποτα κάτι. Μπήκε ο τρίτος, ο οποίος δεν ήρθε ποτέ, και τελικά ήρθε ο τέταρτος εργολάβος, ο οποίος μέσα σχεδόν σε 1,5 χρόνο τις ολοκλήρωσε και πραγματικά είναι ένα στολίδι. Και είναι σύγχρονες εργατικές κατοικίες, δεν είναι οι παλιές εργατικές κατοικίες. Βλέπεις ότι είναι σύγχρονες εργατικές με τα πάρκινγκ που έχουν τα εξωτερικά. Δηλαδή, βλέπει κανείς έστω και κάποιους κοινόχρησους χώρους. Είναι κάτι ωραίο. Υπολείπονται όμως και άλλοι 30 δικαιούχοι και γίνεται μια σημαντική προσπάθεια. Αυτό τόνισε και η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χαρμόβα. Τόνισε ότι εκεί θα, όντως, θα βάζουν τα δυνατά εκεί οι νομικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να έχουμε και να λυθούν και τελευταίες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Γιατί πολλοί από τους αρχικούς δικαιούχους έχουν φύγει από τη ζωή. Σκεφτείτε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, το 2006-2007 ήταν, αν θυμάμαι καλά, τότε παραχωρήθηκαν τα πρώτα, έτσι, έγινε κλήρωση και είχαν πει ότι, θυμάμαι τότε ότι τέλη του 2007, αρχές του 2008 θα μπουν μέσα να κάνουν και μάλιστα και Χριστούγεννα, mm-hmm. Πότε δεν έγινε κάτι τέτοιο, φάντως Χριστούγεννα θα κάνουν φέτος. Υπάρχει ένα θέμα, ένα ζήτημα που τέθηκε, γιατί όλοι αυτοί που έχουν πάρει τα καινούργια τους σπίτια βρίσκονται σε ένα δίλημα, και όχι σε ένα δίλημα, εντάξει, είναι ότι πρέπει να γίνει η σύνδεση των δικτύων ίδρυψης και αποχέτευσης, αλλά και επίσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Mm-hmm. Ο ΔΔΕ ζητάει, γιατί εδώ ζητάει κάποια ποσά, γιατί εδώ οι παροχές θεωρούνται ότι είναι τριφασικές και καταλαβαίνετε υπάρχει ένα μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με το να είναι μόνο φασική. Είναι. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί δεν έχουν προχωρήσει στη σύνδεση, ζητούν να βρεθεί μια λύση. Φαίνεται ότι θα βρεθεί η λύση, αντί τελικά να φαίνεται ότι είναι τριφασικές, να έχει δυνατότητα κάποιος δηλαδή να βάλει τριφασικό ρεύμα, θα γίνουν σε μονοφασικές, κάτι τέτοιο θα γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία και εδώ που θα την λύσει, όπως είπε και η κυρία Χάρμα, με τις υπηρεσίες και με τον ανάδοχο του έργου. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουν μπει κάποιοι. Δηλαδή έχουν πάρει τα σπίτια τους, δεν έχουν μπει γιατί δεν έχουν ρεύμα. Και επίσης και οι συνδέσεις των ΔΕΗ, της ΔΕΙΑΓ, θέλουν κάποια χρήματα. Δηλαδή εδώ Εντάξει, θα πρέπει να ξέρουμε ότι κάποιοι όταν παίρνουν ένα σπίτι, ότι είναι και αυτά τα έξοδα μέσα. Mm-hmm. Ακόμη και όταν χτίσει να αγοράσει ένα σπίτι, λέμε να χτίσει να αγοράσει ένα σπίτι, όλα αυτά χρειάζονται. Εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να λυθούν. Πάντως, αυτό που έτσι μίλησε και θα το ακούσουμε σε συνέχεια σε ρεπορτάζ είναι ότι έβλεπε κάποιου από του γιούχου πραγματικά συγκινημένοι. Κάποιοι δεν περίμεναν χρόνια. Ένα από αυτού μου είπε ότι εγώ δεν περίμενα. Είχα απογοητευτεί πλήρως. Και ήταν σε μεγάλο ηλικία, τον είδα συγκινημένο. Λέω συγκινημένο, εντάξει, δεν είναι συγκινήσει, αλλά είναι χαρά ότι. Καταρχάς φεύγω από τα Νίγια, λέει. Είναι χαρά ότι θα αφήσω κάτι στα παιδιά μου.
0: Θα έχω ένα και το δικό μου το σπίτι.
1: Ένα σπίτι
0: ακριβώς.
1: Χρόνια τώρα, το περίμενε και ο άνθρωπος αυτός από το 2003, θυμάμαι που είπαν τότε που ήταν μέσα στους δικαιούχους, εκκληρώθηκε. Έφτασε 2006. Ηλικιωμένος ο άνθρωπος. Σου λέει πάλι καλά που πρόλαβα να το παραλάβω, γιατί άλλοι δεν το πρόλαβαν. Επίσης να πούμε ότι η κυρία Κεραμέους βρέθηκε και στην Alpha Wood, εκεί όπου έχουμε την σχολή μαθητείας της ΔΥΠΑ, την ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ, που αφορά τους τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών. Εκεί 10 πρώτοι μαθητές και μαθήτριες εκπαιδεύονται και δεν είναι ο δεύτερος χρόνος θα μπουν και μάλιστα με το που θα τελειώσουν σχεδόν θα πιάσουν δουλειά όλοι αυτοί, γιατί είναι μια τεχνίτης βιομηχανικών αυτοματισμών, είναι μια ειδικότητα που δεν τη βρίσκεις εύκολα και δεν διδάσκεται και είναι από τις λίγες σχολές μαθητείας. Το είδα, πήγε, μίλησε και με τα παιδιά, είδε τα ζητήματα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν προβλήματα, θα το έλεγα κυρίως οι μαθητευόμενοι. Αυτό που τόνισαν ότι θέλουν να αποκτήσουν και τους βλέπεις ότι έχουν μερά και όρεξη να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στους αυτοματισμούς και πραγματικά βλέπεις το εργοστάσιο αυτό της Αλφαγούτα. Αν θα πας, βλέπεις, λες, μα τι γίνεται, είναι αυτοματισμοί. Βλέπεις όλα κινούνται με αυτόματα, δηλαδή βλέπεις ρομποτικά συστήματα, όλα αυτά κινούνται όλα με αυτόματα. Και κυρίως είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να το λέγουν, οι τεχνίτες. Δηλαδή η δουλειά πέφτει στους τεχνίτες των Μάλιστα. αυτοματισμών αυτών.
0: Μάκη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να ολοκληρώσουμε αυτό, γιατί θα πρέπει να προλάβει ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και ισότητας του Δήμου Κοζάνης, ο κύριος Μαδίκας, να πάει στον αγιασμό των παιδικών σταθμών. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Ξεκινά από σήμερα. Δευτερόλεπτα θα πω, ξεκινά από σήμερα το φεστιβάλ Μανάκια. Αλλά να πούμε ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχουμε την εξώδιο ακολουθία του Γιάννη του Κορκά, ο οποίος έφυγε προχθές στην ζωή. Η σωλόσα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου από τις 11.30.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη Νασιάδη, για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Και όπως προείπαμε, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας του Δήμου Κοζάνης, τον κύριο Γιώργο Μαδίκα, ο οποίος έχει αρμοδιότητα σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής προστασίας και ισότητας. Σήμερα λοιπόν, σε λίγη ώρα θα μπορούμε να πούμε, θα χτυπήσει το κουδούνι, κύριε Μαδίκα. Έχουμε αγιασμό στους παιδικούς σταθμούς. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Γαλογάβρο. Το πρώτο κουδούνι σήμερα για τους παιδικούς σταθμούς, όπως είπατε κι εσείς. Είμαστε έτοιμοι όλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι διδάσκοντες, μαθητές. Πηγαίνουμε στα σχολεία, περιμένουμε το πρώτο κουδούνι.
0: Και το βοηθητικό προσωπικό, αλλά αντιδημαρχέ, πόσα παιδιά έχουν εγγραφεί φέτος στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και τελικά πόσα θα φιλοξενηθούν? Και μήπως υπάρχουν παιδιά που παρά την αίτησή τους μένουν εκτός, είναι έτσι η πρώτη ερώτηση που μας έρχεται στο μυαλό?
2: Φέτος έχουν ολοκληρώσει τις εγγραφές τους 289 παιδάκια. Τα οποία τα 56 είναι βρέφη.
0: Ναι.
2: Στο βρεφικό έχει καλυφθεί πλήρως, έχουν καλυφθεί πλήρως οι θέσεις. Και στο νήπια έχουμε κάθε δομή 2-3 κενά, τα οποία δεν έχουν εροστικοποιήσει ακόμη.
0: Ναι.
2: Και περιμένουμε τις επόμενες μέρες, δηλαδή. Και την πρώτη και δεύτερη εβδομάδα συνεχίζονται οι οριστικές εγγραφές. Κάποιοι προτιμούν να πάσουν ιδιώτη, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Οπότε στις 2-3.
0: Δεν υπάρχουν προβλήματα, είστε έτσι έτοιμοι γιατί σε λίγο, όπως είπαμε, θα χτυπήσει το κουδούνι. Είναι μια διαδικασία όμως, από ό,τι γνωρίζω μπορεί να κάνω και λάθος, η φετινή έναρξη γίνεται νομίζω και 3 μέρες αργότερα, μιας διαδικασίας πρόσληψης του έκτακτου προσωπικού. Αυτό γίνεται συνέχεια ή εμφανίστηκε μόνο για φέτος?
2: Κοιτάξτε, να σας εξηγήσω τι ακριβώς γίνεται.
0: Επειδή
2: το έκτακτο προσωπικό, πρώτη του μήνα πάντα είναι στη δουλειά του. Δεν καθυστερούμε ποτέ, ούτε στις προσλήψεις καθυστερούμε, ούτε στις διαδικασίες. Αλλά επειδή τα κτίρια τον Αύγουστο είναι κλειστά και χρειάζονται κάποια συντήρηση, ένα καθάρισμα, μια περιποίηση ώστε να δεχτούν τα παιδιά, δίνουμε 1 με 2, ίσως και 3 μέρες, ανάλογα πώς τότε θα είμαστε έτοιμοι, να γίνει ευπρεπισμός των παιδικών σταθμών. Δεν έγινε κάποια καθυστέρηση στην πρόσληψη του προσωπικού, απλά δώσαμε αυτό το περιθώριο στο προσωπικό ώστε να γίνει η προσαρμογή του, η τοποθέτηση του προσαρμογή και να ευπρεπιστούν οι παιδικοί σταθμοί για να δεχτούν τα παιδάκια.
0: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, επειδή είναι ο Αύγουστος, δεν μπορούν να πάνε στους παιδικούς σταθμούς για να κάνουν όλες αυτές τις εργασίες. Έτσι δεν είναι ή συνέβη μόνο για φέτος το 2026? Και αν υπάρχει και κάποιος σχεδιασμός για το 2027, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα. Προβλήματα σε εισαγωγικά.
2: Ναι, συμβαίνει κάθε χρόνο.
0: Ναι.
2: Για το 2027 θα το βάλουμε, θα το φροντίσουμε να ανοίξουμε 1 Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπεται από τον νόμο.
0: Ναι.
2: Για κάθε παιδικό σταθμό. Εντάξει, σε όλους τους δήμους αυτά τις 1 και 2 μέρες πάντα γίνεται αυτή η παράταση και είναι το θέμα που σας εξήγησα. Θα προσπαθήσουμε του χρόνου να είμαστε ακριβώς
0: στις ημερομηνίες.
2: Ημερομηνίες μας και να ξεκινήσει να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι 1 Σεπτεμβρίου. Απλά σας εξηγώ ξανά ότι τον Αύγουστο το προσωπικό παίρνει των παιδικών σταθμών, παίρνει την άδειά τους. Γιατί δεν γίνεται στο ενδιάμεσο.
0: Ναι, κλείνουν όλοι οι παιδικοί τον Αύγουστο. Είναι γνωστό αυτό.
2: Κλείνουν όλοι οι παιδικοί.
0: Ναι, κλείνουν σε όλη τη χώρα. Να ρωτήσω κάτι, Αντιδήμαρχε, και να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί πρέπει να είστε εκεί. Σε ποιο παιδικό σταθμό πάτε?
2: Αυτή θα βρεθείτε. Είμαι καθοδόν προς τον πρώτο και από εκεί και έπειτα στη ΖΕΠ και συνεχίζουμε κατά σειρά όπου προλάβουμε μέχρι τις 10 η ώρα, γιατί είναι διαδοχικά.
0: Είναι διαδοχικός ο αγιασμός. Να ρωτήσω κάτι. Τα χρήματα που έχετε σαν προϋπολογισμό για τους παιδικούς σταθμούς, αν μπορείτε να μας πείτε πόσα είναι, και βέβαια έχετε προγραμματίσει, έχετε την εμπειρία, χρειάζονται περισσότερα αν προκύψουν κάποιες ανάγκες?
2: Τα χρήματα που χρειαζόμαστε κάθε χρόνο, είμαστε καλυμμένοι.
0: Ναι.
2: Για τις βασικές ανάγκες των παιδικών και την εξυπηρέτηση. Τώρα στον προϋπολογισμό θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε, να προσθέσουμε κάποιους κωδικούς και κάποια εκ νέου χρήματα, ώστε να προχωρήσουμε και να κάνουμε κάτι καινούριο. Αλλά κάθε χρόνο για τις βασικές ανάγκες των παιδικών σταθμών ο προϋπολογισμός εγκρίνεται και είναι... Τα χρήματα υπαρκούν για όλες τις ενέργειες.
0: Είναι κάποια χρήματα που μπαίνουν και από το κράτος, είναι και τα περισσότερα τα χρησιμοποιεί, τα βάζει και ο Δήμος Κοζάνης. Δεν ξέρω αν υπήρχε και σε εσάς πρόβλημα, όπως υπήρχε πέρυσι στις άλλες σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες, και είχε σχέση με την καθαριότητα και κάποιους διαγωνισμούς για απορρυπαντικά, χλωρίνες και όλα τα σχετικά. Το αντιμετωπίσατε και εσείς πέρυσι στους παιδικούς σταθμούς?
2: Όχι.
0: Καμία σχέση. Ωραία. Να μην σας κρατάμε άλλο, να ευχηθούμε καλή χρονιά, με υγεία, καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς, στο βοηθητικό προσωπικό, σε όσους βρίσκεστε και έχετε κάτω από την ομπρέλα σας τους παιδικούς σταθμούς, τα νήπια, τα βρέφη, να πάνε όλα καλά. Με το καλό το πρώτο κουδούνι.
2: να ευχηθώ και εγώ καλή σχολική περίοδο στους γονείς, στους μικρούς μας φίλους, στα παιδάκια, σε όλο το προσωπικό του παιδικών και βρυφημικών σταθμών, με υγεία και να είμαστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαδίκα. Σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Είμαστε 57 λεπτά μετά τις 8, κάπου εδώ όμως ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή από τις 8. Θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Ήμασταν σε δίκτυο με την Φλόρινα. Μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας θυμίσουμε για ακόμη μια φορά ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας αυτή την ώρα είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, από εδώ από την Κοζάνη, ο Νίκος ο Δούγλας από τη Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Πάμε σε έτσι, μια μουσική ανάσα πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και επιστρέφουμε. Προς το παρόν μια ακόμη καλημέρα και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Η ώρα είναι 9. Airdrat News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και ένα οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη η κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα, πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογική γονή των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρους στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
9: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
14: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
13: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
14: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
15: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.
18: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 4 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Βαβίλα, Επισκόπου Αντιοχίας και το συναυτό τριών παιδών Ουρβανού, Πρελιδιανού και Πολωνίου. Ο ηρωισμός δεν έχει διακρίσεις. Όταν η καρδιά φλέγεται για τον Χριστό, τότε γίνονται ήρωες όλοι. Άντρες, γυναίκες, παιδιά. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια επιβεβαιώνουν ο Άγιος Βαβίλας και οι 84 μαθητές του. Ο Άγιος Βαβίλας έζησε τους χρόνους των διωγμών όταν στην οικομίδια της Βυθινίας βρίσκονταν οι δύο αυτοκράτορες Διοκλητιανός και Μαξιμιανός. Οι χριστιανοί από φόβο κρύβονταν. Τότε κάποιος ιδωλολάτρης πήγε στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό και του κατέδωσε πως κάτω από μια καμάρα της πόλης ένας γέροντας, ο Βαβίλας, με το πρόσχημο ότι μαθαίνει γράμματα στα παιδιά των χριστιανών, τα διδάσκει να μη σέβονται τους θεούς. Ο Μαξιμιανός έστειλε αμέσως τους στρατιώτες του να συλλάβουν τον γέροντα δάσκαλο και τους μαθητές του. Σε λίγο, δέσμιος ο Βαβίλας με τους 84 μαθητές του οδηγήθηκε ενώπιον του Μαξιμιανού, ο οποίος του ζήτησε να απολογηθεί. «Η θεή σας, βασιλιά μου, είναι δαιμόνια, ενώ ο δικός μας θεός είναι ο δημιουργός του ουρανού και της γης», είπε με παρησία αλλά και θαυμαστή ευγλωτία ο Άγιος. Κατόπιν συνέχισε να μιλά για τον παντοδύναμο Θεό, που από άπειρη αγάπη προς ανθρώπους έγινε άνθρωπος, υπέμεινε δια σταυρού, θάνατο και μετά από τρεις ημέρες αναστήθηκε. Ο αυτοκράτορας τον διέκοψε με οργή και πρόσταξε τους στρατιώτες του να χτυπήσουν ανελέητα τον γέροντα δάσκαλο με πέτρες στα μάγουλα και στα πόδια. Ενώ οι δήμοι το χτυπούσαν και το αίμα του έτρεχε, ο Άγιος Βαβίλας ενεβόησε λέγοντας: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, διότι, αν και είμαι γέροντας και ασθενής, με έκαμες πιο γενναίο και από νέους ισχυρούς». Ακούγοντας αυτά, ο Μαξιμιανός εξοργίστηκε και πρόσταξε τους δήμιους να τους συντρίψουν όλες τις αρθρώσεις. Με συντετριμμένα τα οστά του Άγιος Βαβίλας και με μια βαριά αλυσίδα στο λαιμό οδηγήθηκε στη φυλακή. Κατόπιν, ο αυτοκράτορας ζήτησε να φέρουν μπροστά του τα 84 παιδιά. Όταν τα είδε να κοιτάζονται σιωπηλά μεταξύ τους, τους είπε με προσποιητό χαμόγελο: «Ο διδάσκαλός σας κατάλαβε την αλήθεια και προσκύνησε τους θεούς. Αλλά επειδή έμαθα ότι σας καταπίεζε αφόρητα για να μάθετε γράμματα, τον έβαλα στη φυλακή. Προσκυνήστε λοιπόν εσείς τους θεούς και αμέσως θα σας αφήσω ελεύθερους». Τότε τα παιδιά με θάρρος απαντούν: «Είμαστε χριστιανοί και δεν προσκυνούμε τα δαιμόνια». Οργισμένος ο Μαξιμιανός χώρισε τα 10 μεγαλύτερα παιδιά και προσπάθησε με υποσχέσεις αλλά και απειλές να τα πείσει να αρνηθούν τον Χριστό. «Ποτέ δεν προσκυνούμε τους ανύπαρκτους θεούς σας», ομολόγησαν. Οχρός από θυμό, ο Μαξιμιανός τα παρέδωσε να ραβδιστούν. Μετά στράφηκε προς τα άλλα παιδιά και τους είπε: «Θυσιάστε τουλάχιστον εσείς, για να μην πάθετε χειρότερα από εκείνα που έπαθαν οι συμμαθητές σας». Και τα παιδιά με μία φωνή του απάντησαν: «Θέλουμε να πάθουμε ό,τι έπαθαν οι συμμαθητές μας. Είμαστε χριστιανοί, όπως και εκείνοι». Τότε ο Μαξιμιανός τα παρέδωσε στους δήμιους να τα κλείσουν στη φυλακή χωρίς τροφή, μέχρι ότου αρνηθούν τον Χριστό ή πεθάνουν από την πείνα. Την επόμενη μέρα ο Μαξιμιανός πρόσταξε να κρεμάσουν τον Άγιο Βαβίλα και να τον δείρουν σε ολόκληρο το σώμα του μέχρι να του το καταξεσχίσουν. Έπειτα κάλεσε τα παιδιά, τα οποία με μία φωνή ομολογούσαν: «Χριστιανοί είμαστε». Επειδή όλα έμειναν πιστά στον Χριστό και στον δάσκαλό τους, ο βασιλιάς πρόσταξε να τα αποκεφαλίσουν μαζί με αυτόν. Ο σεβάσμιος γέροντας Βαβίλας, βαδίζοντας προς τον τόπο της εκτέλεσης μαζί με τα 84 μικρά παιδιά, έψαλε: «Ιδού, εγώ και τα παιδεία, αμή έδωκεν ο Θεός». Μόλις έφτασαν στον καθορισμένο τόπο, αποκεφαλίστηκε πρώτα ο Άγιος και έπειτα ένα-ένα αποκεφαλίστηκαν τα παιδιά, δίχως να δηλιάσουν ή να φοβηθούν. Έτσι όλοι μαζί, διδάσκαλος και μαθητές, μπήκαν στη Βασιλεία του Θεού, όπου εσταφενώθηκαν εν δόξα και τιμή. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί ακροατές της Σέρα Φλόρνα στους 96.6 και μέσω του διαδικτύου που μας ακούτε από το www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή Καστρογιά Live καθημερινά εδώ στην Ραφλόρνα από τις 9.04 έως και τις 10 το πρωί, εκτός της Πέμπτης. Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου και πάμε να δούμε τα και τις χειρότερες ειδήσεις της ημέρας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αργά το βράδυ σε δασική περιοχή στη Χρυσή του Δήμου Νεστορίου στην Καστοριά. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Καστοριάς με οχήματα και πυροσβέστες, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο με έντονο αναγλυφό. Ευτυχώς όμως, λόγω της άμεσης κινητοποίησης της πυροσβεστικής, μπόρεσαν να την περιορίσουν σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Για την διερεύνηση των τροντιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κοζάνης.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα η Καστοριά, με τα τέσσερα τμήματά της και το έμπειρο ακαδημαϊκό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, διαθέτουν όλα τα εχέγγυα για να καταστήσουν το ίδρυμα ακόμα πιο δυνατό και ισχυρό. Τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, που βρέθηκε χθες στην Καστοριά. Το κ. Παπαϊωάννου, συνοδευόμενος από τη βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς και την κ. Μαρία Αντωνίου, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και είχε συνάντηση με τα στελέχη του Ιδρύματος. Εκεί, ανάμεσα σε όλα, υπογράμμισε ότι δόθηκε έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων για την ανάδειξη κοινών σημείων σύγκλησης, επισημαίνοντας ότι η παιδεία αποτελεί εθνικό προϊόν και προτεραιότητα για το μέλλον. Κατέληξε δε, τονίζοντας ότι η συνένεση και η κοινή πορεία, ακόμη και απέναντι στα προβλήματα, χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία του Υπουργείου Παιδείας και της ηγεσίας του στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιας και μιλάμε για επισκέψεις υφυπουργών, σημαντικό είναι να αναφερθούμε και στην προχθεσινή επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Γιάννη Ανδριανού στην Καστοριά, που πιο συμμετείχε σε μια ευρεία σύσκεψη στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας της Καστοριάς. Στη συνάντηση συμμετείχαν βεβαίως και οι βουλευτές της Καστοριάς, η Μαρία Αντωνίου, και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σαββόπουλος, καθώς και Αντιπεριφερειάρχης, αλλά και εκπρόσωποι των αγροτών και των δημοτρόφων του Δήμου φυσικά. Ο κ. Ανδριανός προέβη σε ουσιαστικές ανακοινώσεις. Αρχικά γνωστοποίησε ότι προχωρά άμεσα η έκδοση του ΦΕΤ, που ανοίγει το δρόμο για τις αποζημιώσεις των μηλοπαραγωγών που επλήγησαν. Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης για την καλλιέργεια των φασολιών, ενώ συζητήθηκαν εκτενώς και οι ζημιές σε άλλες αλληλεγγύες περιοχές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε όμως στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία του νομού, εξαιτίας των πρόσφατων κρουσμάτων ευλογιάς. Ο Υφυπουργός κατέγραψε τις αγωνίες των κτηνοτρόφων για τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και τον αναγκαστικό σταυλισμό, δεσμευόμενος ότι σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου θα αναζητηθούν άμεσα λύσεις οικονομικής στήριξης, με κεντρικό στόχο τη συγκράτηση των νέων παραγωγών στον τόπο τους.

Και θα κλείσουμε με μια ευχάριστη είδηση, την ανταποκρισία από τις τοπικές της επικαιρότητας, την επικαιρότητα από την Καστοριά. Μια σπουδαία αθλητική είδηση που γεμίζει περηφάνεια την Καστοριά μας. Ο Καστοριανός, ο πρωταθλητής της σκοπελεσίας Νίκος Χολόπουλος, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντα της Ιταλίας. Αγωνιζόμενος στο διπλό σκύφ μαζί με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη, το ελληνικό πλήρωμα πραγματοποίησε μια εξαιρετική κούρσα, τερματίζοντας με χρόνο 6 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα και 92 εκατοστά. Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά κουπιά και ειδικά για την κομπαλητική οικογένεια της Καστοριάς. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακολουθούν οι διαφημίσεις, και σε λίγα λεπτά ξαναρχόμαστε στον αέρα. Θα πάρουμε τη σκυτάλη για να σας πούμε για μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Άρος Οριστικό. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν.

0: χρήματα, προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
1: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
7: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

πεσμένη, πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Ελαφρώνα στους 96 και 6 στα FM και μέσω διαδικτύου στο www.rteco.gr, όπου ακούτε όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Συνεχίζουμε τώρα όμως με μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, καθώς το καλοκαίρι σιγά σιγά προχωρά προς το τέλος του και προετοιμαζόμαστε για τη νέα σχολική χρονιά. Στο Ρώσο Εστικό ετοιμάζεται μια δράση που αποδεικνύει στην πράξη πως η τέχνη, η δημιουργία και η αλληλεγγύη μπορούν να πάνε χέρι-χέρι. Σήμερα λοιπόν στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης μετατρέπεται σε ένα μεγάλο ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και φυσικά με τη δράση «Η τσάντα που ταξιδεύει». Μια πρωτοβουλία από το Εργαστήρι Τεχνών και Πολιτισμού. Μια γιορτή γεμάτη καστικά, θεατρικό παιχνίδι, κόμιξ, μουσική και κατασκευές. Με έναν πολύ ξεχωριστό σκοπό. Αντί για εισιτήριο, μαζεύουμε σχολικά είδη για τα παιδιά και τις οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Μαζί μας στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την κυρία Μαρία Μουτζίκη. Είναι ηθοποιός και συνοθέτης. Κυρία Μουτζίκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Μάριε, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές, ελπίζω να είστε όλοι καλά.
0: Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την τσάντα που ταξιδεύει, τι συμβολίζει ο τίτλος που είναι ένα βασικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε στην τοπική κοινωνία, ποιο είναι το, επίσης ποιο είναι το βασικό μήνυμα με αυτό το, την πολύ σπουδαία πράξη, πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Λοιπόν, θα σου πω Μάρια, αρχικά πιστεύουμε ότι οι τέχνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κοινωνία γενικότερα και πόσο ακόμα όταν μπορούμε να αναδείξουμε ή να μάθουμε στον κόσμο θέματα που ενδεχομένως δεν έχουν ασχοληθεί και ιδιαίτερα μέσω των τεχνών. Η αλήθεια είναι πως έχουμε διοργανώσει και άλλες φορές τέτοιου είδους εκδηλώσεις με κοινωνικό περιεχόμενο, όπως οι μερίδες ενημέρωσης για το φάσμα του αυτισμού και πολλά ακόμα. Τώρα, όσον αφορά για την τσάντα που ταξιδεύει, η ιδέα ξεκίνησε από μια πολύ μικρή σκέψη ότι η τέχνη δεν πρέπει να είναι αποκομμένη από την κοινωνία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι ένας τρόπος όλο αυτό να συναντηθούμε, να επικοινωνήσουμε, να προσφέρουμε και η τσάντα που ταξιδεύει είναι μια δράση χαράς, δημιουργίας που έρχεται να συναντήσει την αλληλεγγύη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αντί για εισιτήρια, ζητάμε από τον κόσμο να φέρει σχολικά είδη ώστε να ταξιδέψουν εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη. Δεν είναι απαραίτητα τα σχολικά να είναι καινούργια σε καμία των περιπτώσεων. Προωθούμε την ανακύκλωση. Μία τσάντα που ενδεχομένως κάποιος ήταν σε καλή κατάσταση και θα την άφηνε στον ντουλάπι ή θα την πετούσε στα σκουπίδια, τον καλούμε σήμερα να τη φέρει εκεί για να ταξιδέψει η τσάντα αυτή σε κάποιο άλλο παιδί που τη χρειάζεται και να μπορέσει και αυτό το παιδί να πάει με ένα μεγαλύτερο χαμόγελο στις 11 Σεπτεμβρίου στον αγιασμό του σχολείου.
0: Πάρα πολύ ωραία κίνηση, πάρα πολύ ωραία πράξη και βλέπουμε και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα αυτή η εκδήλωση. Θα συνδεθούν οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι επισκέπτες εκεί πέρα. Θα παίξουν όλοι μαζί. Για πείτε μας λίγο τι θα κάνετε σήμερα.
1: Ακριβώς. Είναι μία δράση που μπορούν να συμμετέχουν παιδιά και ενήλικες. Θα έχουμε εργαστήριο δημιουργικών κατασκευών που πάλι το περιεχόμενο θα είναι με τη σχολική τσάντα. Θα έχουμε εργαστήριο κόμικ και γελιογραφία. Θα υπάρχει γελιογράφος εκεί όπου θα ζωγραφίζει τα πορτρέτα των ανθρώπων που θα συναντήσουμε εκεί. Θα υπάρχει μουσικοθεατρικό παιχνίδι όπου έχω ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για να ταξιδέψουν τα παιδιά μαζί με την τσάντα, να μεταμορφωθούν, να μπουν σε διαφορετικά παπούτσια ρόλων, να κινηθούν με μουσικοκινητικές ασκήσεις, να αλλάξουμε ρυθμούς, ενέργειες και γενικότερα να ζήσουμε ένα ταξίδι θεάτρου και μουσικής, όπου όλο αυτό θα καταλήξει στο σποτ που θα παραδώσουμε τα σχολικά είδη και μετά από εκεί και πέρα τη σκητάλη θα αναλάβει ο Δήμος του Άργους Ορεστικού, που ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πού πρέπει να δοθούν όλα αυτά και να μπορέσουν να φτάσουν τα χέρια που τα χρειάζονται και τις οικογένειες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
0: Ναι, πολύ σωστά. Είπατε για το Δήμαρχο Οριστικού. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Είναι οι πλέον κατάλληλοι, γνωρίζουν ποιος πραγματικά έχει ανάγκη για να διανεμηθούν σωστά. Τώρα, να ρωτήσω και για το θεατρικό παιχνίδι, κόμικ με μουσικοκινητικές δράσεις. Σε ποιες ηλικίες υπευθύνονται? Είναι για όλους, είπαμε, μικρούς, μεγάλους.
1: Θα σου πω, κατά βάση απευθύνεται σε παιδιά, αλλά πάντοτε τέτοιου είδους δράσεις και εκδηλώσεις τα παιδιά συνοδεύονται από γονείς, φίλους, παππούδες, γιαγιάδες. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις. Και πίστεψέ με ότι όταν έρχονται και συμμετέχουν και οι ενήλικες μαζί με τα παιδιά, και οι ίδιοι τα ευχαριστούνται πάρα πολύ, γιατί και οι ίδιοι νιώθουν και πάλι παιδιά, αλλά και τα παιδιά τους νιώθουν διπλή χαρά βλέποντας τους γονείς τους να παίζουν, να μεταμορφώνονται και να γίνονται και αυτοί μέτοχοι σε όλο αυτό το ταξίδι και σε όλη αυτή τη δράση. Το ευχαριστούνται όλοι λοιπόν πολύ περισσότερο όταν συμμετέχουν μαζί και παράλληλα.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίες δράσεις. Είναι από αυτές που πρέπει να συμβαίνουν, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το έργο σας τώρα. Άρα θα θέλαμε να μας πείτε και λίγα λόγια για το ρόλο του Εργαστηρίου Τεχνών και Πολιτισμού.
1: Το Εργαστήριο Τεχνών και Πολιτισμού είναι ένα εργαστήριο με καλλιτεχνικά μαθήματα που βρίσκεται στην Πολύχνη Θεσσαλονίκη, Αγίου Παντελεήμονος 4. Τα μαθήματά μας είναι εκμάθηση όλων των μουσικών οργάνων. Συνεργαζόμαστε με δύο πανεπιστήμια στην Αγγλία και οι μαθητές της μουσικής μας μπορούν να πάρουν πτυχία τα οποία είναι αναγνωρισμένα διεθνώς. Μετά έχουμε το μάθημα του θεάτρου, χορού, ζωγραφικής, εικασικών, κόμικ, ρομποτικής, 3D printing. Απευθυνόμαστε σε παιδιά προσχολικής, δημοτικής εκπαίδευσης. Έχουμε τμήματα εφηβικά αλλά και ενηλίκων. Έχουμε μαθητές από 1,5 ετών έως και 80 ετών. Το φάσμα είναι μεγάλο ηλικιακό. Ασχολούμαστε με καλλιτεχνικά μαθήματα, όπως σου είπα, και πέρα από τα της σχολής διοργανώνουμε διάφορες δράσεις εκτός. Πηγαίνουμε σε σχολεία, είτε με θεατρικές παραστάσεις, είτε με καλλιτεχνικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε διάφορες συνεργασίες με δήμους, πολιτιστικούς φορείς, συλλόγους, σχολεία και δραστηριοποιούμαστε στο κομμάτι των τεχνών. Σε λίγο καιρό είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί μια παράστασή μας επιλέχθηκε από το Voila Festival του Λονδίνου και θα ταξιδέψει 9 και 10 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, στο Θέατρο Τέχνης, στις 9 η ώρα το βράδυ. Μια νέα παραγωγή που οργανώνεται μέσω Device Theater και φτιάχνεται εξ ολοκλήρου από εμάς και ονομάζεται Μάνα Μητέρα Μανούλα Μαμά. Οπότε έχουμε και τα ταξιδάκια μας στο επόμενο διάστημα. Ξεκινάει η ακαδημαϊκή μας χρονιά και φέτος, είναι περίοδος εγγραφών, μπαίνουμε δυναμικά στο πρόγραμμα και ξεκινάμε άλλο ένα δημιουργικό ταξίδι και φέτος.
0: Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Όλα ακούγονται τέλεια, κυρία Μουτζίκη. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκδήλωση αλλά και σε ό,τι κάνετε και σαν εργαστήρι τεχνών και πολιτισμού. Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν σήμερα στις 6 ώρες το Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στο Αρουσοριστικό και υπενθυμίζουμε βεβαίως και στους ακροτές που μπορούν να πάρουν μαζί τους έστω ένα τετράδιο ή ένα κουτί μαρκαδόρους. Ό,τι μπορεί ο καθένας, όποιος μπορεί. Ευχαριστούμε και πάλι που είσαστε στην παρέα μας, κυρία Μουτζίκη, και θα έχουμε τη δυνατότητα, ελπίζουμε, στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε, Μάρια. Ο Δήμος Άργους Οριστικού και το Εργαστήριο Τεχνών και Πολιτισμού σας περιμένουν όλους σήμερα στις 6 να περάσουμε τέλεια, να διασκεδάσουμε και γιατί όχι να μαζέψουμε και μια μεγάλη σακούλα με σχολικά είδη και να τα δώσουμε εκεί που τα χρειάζονται πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Αγαπητοί ακροατές, πάμε να κάνουμε τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στην αέρα της Ελαφρόνα στους 96 και 6.

Τι κάνω εδώ, θα σας χαιρετήσουμε για αυτή την εβδομάδα. Θα ανανεώσουμε το ντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, την Τρίτη για την ακρίβεια. Βιαζόμαστε πολύ. Αλλά θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο, να περνάτε πάντα πανέμορφα και ωραία και να συντονίζεστε στην Νέα Φλόρντα στο 96.6 για την ενημέρωσή σας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σωτής Νάστος, στην μουσική επιμέλεια η Λέλα Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης. Στο μικρόφωνο Μάριος Μουζαρνίδης, η εκπομπή Καστοριά Live. Έφτασε το τέλος για αυτή την εβδομάδα. Ραντεβού λοιπόν την 3η 8 Σεπτεμβρίου εδώ στην Νέα Φλόρντα στο 96.6. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν μουσικές επιλογές. Φυσικά, δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα από το Ρυθμιστή Ζωή 105,8 και φυσικά μετά παίρνει τη σκητάλη η Θωμά η Αδάμου με την ενημέρωσή σας από τη Φλόρινα. Έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο η Θωμαία Δάμου, στη ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Νάστος. Κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας χαρακτήρισε την περιοχή της Φλόρινας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είχε συναντήσεις με φορείς της περιοχής κατά την περιοδία του στον ακριτικό νομό. Ερωτηθείς για τη συμφωνία των Πρεσπών, επανέλαβε για μία ακόμη φορά πως πρόκειται για ένα διεθνές κείμενο που δεσμεύει την Ελλάδα, ανεξαρτήτως ποια είναι η προσωπική ή παραταξιακή αντίληψη για τη συμφωνία. Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας έχει εκφραστεί εγκαίρως, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μονομερώς ούτε να αλλάξει με νόμο. Και οφείλουμε να σεβόμαστε τα συμφωνηθέντα. Σε ό,τι αφορά το συνοριακό σταθμό του Λεμού στην Πρέσπα, σημείωσε ότι θα ενώσει τη Φλόρινα με την Ευρώπη, θα δημιουργήσει νέες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και θα καταστήσει τη Φλόρινα πραγματικά κόμβο και μεταφορικό και τουριστικό για όλα τα Βαλκάνια. Τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής κεραμικής του Κεδιβίμ που λειτουργεί στους ψαράδες Πρεσπών ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας από την Πρέσπα κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Υφυπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής για τα επόμενα 2 χρόνια, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης στην περιοχή. Προκηρύχθηκε ο Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας νέου ναυατήρα για το χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Μεγατονίας, που αποτελούν ένας από τους βασικούς άξονες της στρατηγικής στα θέματα του τουρισμού. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 11.036.000 ευρώ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού επιστρέφει από τις 18 ως τις 20 Σεπτεμβρίου, επιλέγοντας για τη φετινή διοργάνωση έναν τίτλο που δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστός, Night of the Border. Το φεστιβάλ αναπτύσσεται στο Λεμό Πρεσπών, όπου περισσότεροι από 75 δημιουργοί από 8 χώρες συναντιούνται μέσα από τα εικαστικά, τη μουσική και τον κινηματογράφο, επιχειρώντας να δημιουργήσουν ένα χώρο ανταλλαγής ιδεών, εικόνων, ήχων και διαφορετικών πολιτιστικών εμπειριών. Στην καρδιά της διοργάνωσης βρίσκεται η Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, η οποία θα φιλοξενηθεί στο παλιό Δημαρχείο Λεμού από τις 5 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
5: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
10: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα. Νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνιστ, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρα.
12: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
13: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
14: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
13: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
14: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
13: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

Ξυπνήστε! Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς! Σήμερα Παρασκευή, 4 του Σεπτέμβρη, ετοιμαζόμαστε γιατί ακολουθεί Σαββατοκύριακο, 5 του μηνός είναι και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στα Εγγένεια, καλέσματα υπάρχουν από σωματεία και συλλόγους και με λεωφορεία δωρεάν να μεταφερθούν όσοι θέλουν στα συλλαλητήρια που θα διοργανωθούν το Σάββατο το απόγευμα εκεί μπροστά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα βέβαια εμείς θα ασχοληθούμε με τις επισκέψεις υπουργών, υφυπουργών εδώ στην περιοχή μας. Είχαμε και την σημαντική επίσκεψη και του ίδιου του Πρωθυπουργού τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά και συνεχόμενες επισκέψεις υπουργών, μεταξύ των οποίων και η χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Πετρίτη. Θα ακούσουμε τι ακριβώς είπε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε με φορείς της περιοχής, τι είπε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, για την διάβαση στο Λεμό, στην Πρέσπα, αλλά και για την απολιγνητοποίηση. Για το πόσο σημαντική είναι η θέση της Φλόρινας, άσχετα αν τη θυμόμαστε έτσι λίγες ημέρες. Πριν τις εκλογές, πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πριν κάποια πράγματα. Ακόμα κάθετο δεν έχουμε, αλλά θα τον έχουμε και αυτόν, ναι. Θα ξεμπλοκάρουν όλα σιγά σιγά και κάποια στιγμή θα τον αποκτήσουμε. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό, Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Γιορτάζουν ο Αρών, Άνθιμος, Ανθυμία, Ερμιώνη και Μωυσής. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν ή έχουν τη τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο. Και σήμερα με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας που συσπηρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο, γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Όταν μιλάμε για τη σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας. Δικαίωμα λοιπόν στη σεξουαλική ελευθερία, στη σεξουαλική αυτονομία, τη σεξουαλική ακεραιότητα, τη σεξουαλική ιδιωτικότητα, σεξουαλική ισότητα. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει γενικότερα με όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που όλα ρέουν πολύ γρήγορα. Δικαίωμα στη σεξουαλική ευχαρίστηση, στη συναισθηματική σεξουαλική έκφραση, στο συνεταιρίζεστε, σεξουαλικά δεν το κατάλαβα αυτό, anyway, τέλος πάντων, σεξουαλική πληροφόρηση βασισμένη στην επιστημονική έρευνα, δικαίωμα στη στοιχειώδη σεξουαλική αγωγή, δικαίωμα στη σεξουαλική ιατρική φροντίδα. Είναι αυτό που λέγανε παλιά, make love not war, κάντε έρωτα όχι πόλεμο. Ναι, είναι αυτό που λέμε εμείς, έχει πάθει από το πολύ αμαμία, μαλάκι σε κεφάλου. Ναι, το γνωστό αυτό θέμα απασχολεί την κοινωνία πάρα πολλές φορές. Και όταν θέλουμε να πούμε κάποιον ότι δεν είναι καλά ή έχει τα νεύρα του ή κάτι, λέμε ότι δεν έχει καιρό. Σημαίνει ότι η έβρεση δύο ανθρώπων, η ερωτική συνέβρεση, βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα στην υγεία του πολίτη και στο μυαλό, στη ψυχή, παντού, παντού και σωματικά. Με προσοχή βέβαια και πάντα με όλες τις προφυλάξεις. Έχουμε εδώ στη Φλόρινα τις επόμενες ημέρες και την Πανελλήνια Λάμπα Διδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών την Κυριακή. 6 του Σεπτέμβρη στις 12 η ώρα στον αύριο χώρο της Μητρόπολης Φλόρινας θα γίνει η μάζοξη, θα περάσει από διάφορα σημεία της πόλης. Πολύ σημαντικό και αυτό για να δώσουμε και το μήνυμα το πόσο σημαντικό είναι να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες. 5 με 10 λεπτά από το χρόνο μας μπορούν να σώσουν μια ζωή.
Σιγά σιγά αρχίζουμε και τελειώνουμε έτσι και τα πανηγύρια, τις εκδηλώσεις, τις πολιτιστικές. Μπαίνουμε σιγά σιγά έτσι στο mood το φθινοπορεινό. Άρχισε λίγο να χαλάει και ο καιρός, λίγο δρόσησε ευτυχώς και επιτέλους λίγο καιρό στη Φλόρινα, γιατί αυτό το καλοκαίρι ήτανε δύσκολο ομολογουμένως εδώ στην πόλη, με αρκετά υψηλή τη θερμοκρασία κατά τις πρωινές ώρες, και εκεί που λέγαμε ότι έχουμε δροσιά το βράδυ, μας ήρθε μια βδομαδούλα και μας τάραξε ακόμα και τη νύχτα, που έφτανε μέχρι και τις 25-26 βαθμούς Κελσίου. Εν πάση περιπτώσει, ερχόμαστε στα κανονικά μας, σιγά σιγά γίνονται όλες οι αγορές οι απαραίτητες από τους γονείς για να ετοιμαστούν για την σχολική χρονιά που αρχίζει 11 του μηνός. Ήδη γίνονται και οι ορκομοσίες των μόνιμων υπαλλήλων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Και σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι στην τελική ευθεία για να χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι. Θα είμαστε εδώ πρώτο Θεός για να τα λέμε, να είμαστε καλά στην υγεία μας. Γίνονται και οι αιτήσεις και στα ΕΠΑΛ, πρωινά, απογευματινά. Στα απογευματινά καλό είναι να πηγαίνετε, να παρακολουθείτε λίγο κάποιοι. Γιατί είναι κρίμα να παίρνετε κι εσείς πτυχία εισάξια με τα παιδιά που και παρακολουθούν τα απογευματινά ΕΠΑΛ, και αύριο μεθαύριο να σας βρουν και μπροστά τους, έτσι, και εσείς να μην έχετε ιδέα από θεωρία. Anyway, μη σου τύχει είναι αυτό που λέμε. Έχουμε και τις εγγραφές στα ΣΑΕΚ Αμιντέου Φλόρινας, με ειδικότητες και καινούργιες και παλιές γνωστές. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από τα ΣΑΕΚ της περιοχής για να κάνετε την εγγραφή σας. Τις επόμενες ημέρες, το Σάββατο στις 5.30 ώρα στο Νέο Πάρκο, θα έχουμε ένα μεγάλο ανοιχτό γήπεδο τέννις. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα, να παίξουν, να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους και να ζήσουν μια όμορφη αθλητική βραδιά στο κέντρο της πόλης. Πάρτε μαζί σας λοιπόν την καλή διάθεση, γιατί όλα τα άλλα, ρακέτες, μπάλες και φιλέ, θα τα φροντίσει η Λέσχη Πολιτισμού Φλόρινας, που διοργανώνει και το street tennis το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Νέο Πάρκο. Όχι, για να μην νομίζετε ότι έτσι θα αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι χωρίς κάποιες εκδηλωσούλες. Άμα δε. Και το καλό το νέο για το χιονοδρομικό μας, μια που στηριζόμαστε και στο χειμερινό τουρισμό, είναι ότι βγήκε η προκήρυξη του διαγωνισμού, ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια νέου αναβατήρα στο χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας, του πισωδερίου της Φλόρινας. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία αναβάθμισης του χιονοδρομικού μας, που είναι ένα χιονοδρομικό που προσελκύει πλήθος χιονοδρόμων και όχι μόνο. Λάτρεων των χειμερινών σπορ, λάτρεων της βόλτας, απλά στα χιονοδρομικά, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και άλλο κόσμο και να αναπτύξουμε οικονομικά, τουριστικά και όχι μόνο την περιοχή μας. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Λένε Ελευθερίου Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές, και εγώ Θωμαής Αδάμου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ. Είπαμε λίγο νωρίτερα για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Γεραπετρίτη, που είχε συναντήσεις με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη, την Πρόεδρο του ΕΒΕ, αλλά και μέλη της ΔΕΠ Φλόρινας. Εμείς βρεθήκαμε και στην συνέντευξη που έδωσε στα μέσα ενημέρωσης. Να πάμε να ακούσουμε τι είπανε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, Αθανάσιο Τάσκα.
1: Τώρα ζητάμε να σκύψετε πάνω από τα προβλήματά μας, όπως τώρα με την σιδεροδρομική γραμμή και την έλευση του τρένου, και ζητάμε ακόμα να γίνουν και επέκταση αυτής της σιδεροδρομικής γραμμής και όχι στις βαλκανικές χώρες, γιατί όχι μόνο στο εσωτερικό δίκτυο, όπως το Ελμαΐδα, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να γίνουμε το κέντρο του εμπορικού. Πιστεύουμε πως είμαστε σε ένα σημείο που πρέπει επιτέλους να αξιοποιήσουμε τα στρατηγικά μας πλεονεκτήματα. Το λέμε και το ξαναλέμε. Εγώ εκείνο που θα ζητούσα υλοποιήσουμε τα στρατηγικά μας πλεονεκτήματα. Το λέμε και το ξαναλέμε. Εγώ εκείνο που θα ζητούσα

0: αυτών και γι' αυτό θα μεριμνήσουμε με κάθε τρόπο. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω και εσάς προσωπικά, την Περιφερειακή Αρχή, αλλά και μέσω ημών και τους πολίτες της Φλόρινας, ότι εμείς θα είμαστε διαρκώς δίπλα σε ό,τι χρειαστεί και το Υπουργείο Εξωτερικών και γενικά η κυβέρνηση.
1: Εμείς από την πλευρά μας, σαν Υπουργείο Πολιτισμού, καταρχάς ξέρετε και τη συνεργασία απόλυτη με την Λίνα Μεντώνη, η οποία ούτως ή άλλως είναι πάνω, αυτή η οποία καθοδηγεί όλο μας το έργο. Τεράστια έργα ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου γίνονται μέσα από τη συνεργασία τη δική σας, από το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, μονές, αρχαιολογική θησαυρή που αναδεικνύονται. Αυτά σε συνάρτηση με το οδικό δίκτυο, σε συνάρτηση με το τρένο και με το αεροδρόμιο μπορούν να δώσουν τις δυνατότητες και εσείς να επενδύσετε πλέον σε άλλα κομμάτια τουρισμού.
2: Ακούσαμε και τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα που ήταν μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει

0: Αγρία ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, κρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
3: Ταινίες που αγαπάς.
2: Σειρές που κολλάς.
3: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
2: Παιδικά που διασκεδάζεις.
3: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
2: Από όπου θες.
3: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
2: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming on demand χωρίς χρέωση.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα, στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εδώ, στο πρωινό, ενημερωτικό κουσκούς, που σας ξυπνάμε καθημερινά για να πιούμε μαζί το πρωινό μας ρόφημα. Και να κάνουμε το κουσκούς το πρωινό, ξέρετε εσείς, για όλα τα γεγονότα εδώ της περιοχής μας. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, αμέσως μετά όλες τις συναντήσεις που είχε με τους φορείς της περιοχής, τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη, τα μέλη της ΔΕΠ, αλλά και την Πρόεδρο του ΕΔΕ για την Φλόρινα, για το Λεμό, για τη Συμφωνία των Πρεσπών, για όλα.
1: Σήμερα είχα την ιδιαίτερη τιμή να βρεθώ στην Φλόρινα με κυβερνητικό κλιμάκιο για να συζητήσουμε με φορείς της πόλης, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον βουλευτή, για να έχουμε μία εικόνα για τις ανάγκες, τις προοπτικές και τη δυναμική που αναπτύσσει η περιοχή της Φλόρινας. Θα ήθελα να τονίσω με έμφαση ότι η Φλόρινα αποτελεί μία κρίσιμη για τα εθνικά μας συμφέροντα περιοχή. Είναι μια περιοχή η οποία αγγίζει τα τριεθνές. Το τριεθνές είναι μια περιοχή ακριτική, μια περιοχή η οποία έχει ειδικές ανάγκες σε ό,τι αφορά την πλήρη ανάπτυξή της. Δυστυχώς η μετάβαση από την ενεργειακή εξάρτηση του λιγνίτη μας όθησε σε μια πολύ βίαιη προσαρμογή. Η προσαρμογή αυτή εξελίσσεται ακόμα. Η πολιτεία ως όφιλε έχει σταθεί δίπλα στη Φλόρινα, όχι πάντοτε και σε όλα με επιτυχία. Ήταν βίαιο το εγχείρημα της απολιγνητοποίησης. Η δίκαιη μετάβαση δεν είναι απλώς ένα ζητούμενο, είναι μια εθνική ανάγκη και θέλω να τονίσω ότι η Φλόρινα απαιτεί την τόνωση του εθνικού φρονήματος. Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες της ότι η ελληνική πολιτεία θα στέκεται πάντα δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν, στο μέτρο του δυνατού. Θέλω οι πολίτες Φλόρινας να αισθάνονται την εθνική αυτοπεποίθηση, την έγερση την οποία τους δίνει η σημαντική θέση που έχει η Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα. Για μας οι Έλληνες ακρίτες είναι πάντα στο μυαλό μας, είναι πάντα ένα εθνικό κεφάλαιο το οποίο οφείλουμε να ενισχύουμε με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, είναι η ψυχή της Ελλάδας και η εθνική μας ταυτότητα.
2: Κύριε Υπουργέ, είμαι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο οποίος και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είστε στη Φλόρινα και έχει απασχοληθεί την περιοχή το θέμα, επειδή εδώ έχει υπογραφεί και η Συμφωνία των Πρεσπών, θα το γνωρίζετε εξάλλου στους πρέσπες. Ήθελα να ξέρω, επειδή έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια από τότε, ήθελα να μου πείτε απολογιστικά που είμαστε σε σχέση με τα συμφωνηθέντα που αφορούν τη Συμφωνία και αν υπάρχουν εκκρεμότητες και ποιες είναι αυτές και τι σκέφτεστε να κάνετε γι' αυτό.
1: Σε ό,τι αφορά την Συμφωνία των Πρεσπών, θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμα φορά ότι αποτελεί ένα διεθνές κείμενο, μία διεθνή σύμβαση η οποία δεσμεύει την Ελλάδα. Ανεξαρτήτως του ποια είναι η προσωπική ή παραταξιακή αντίληψη που μπορεί ο καθένας να έχει σε σχέση με την Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία εκ μέρους τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας είχε εκφραστεί εγκαίρως, εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι σήμερα δεν μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς, ούτε μπορεί να αλλάξει με νόμο. Εκείνο το οποίο οφείλουμε να πράττουμε είναι να σεβόμαστε τα συμφωνημένα, να τηρούμε τα όσα προβλέπονται και να απέχουμε από ενέργειες οι οποίες ματαιώνουν τον σκοπό της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί από πολύ κοντά την πιστή τήρηση της Συμφωνίας και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες έτσι ώστε να μην αφίστανται οι πράξεις των γραπτών της Διεθνούς Συνθήκης. Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμότητες, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία παραμένουν εκκρεμή. Ως προς τα κεφάλαια αυτά βρισκόμαστε σε συνομιλία με τους γείτονες και φροντίζουμε έτσι ώστε να υλοποιηθεί απολύτως η συμφωνία. Θα ήθελα να τονίσω ότι, όπως γνωρίζετε, η πιστή τήρηση της συμφωνίας των Πρεσπών αποτελεί όχι μόνο διεθνές κείμενο που δεσμεύει τους συμβαλωμένους, αλλά αποτελεί και μια προϋπόθεση για την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, και ως προς το κεφάλαιο αυτό η Ελλάδα παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή της.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Παρακαλώ.
3: Κύριε Υπουργέ, το δημογραφικό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για την περιοχή μας. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε, αλλά χάνουμε καθημερινά. Τα χωριά, ειδικά τα οποία βρίσκονται κοντά στα σύνορα, έχουν ερυθρωθεί. Θα βρείτε 5 κατοίκους. Η δική σας κυβέρνηση έχει δεσπίσει κάποια μέτρα, αλλά αυτό το δεκαχύλιαρο είναι πολύ αδύνατο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Θα μπορούσε μέσα από την πολιτική, την εσωτερική πολιτική του Υπουργείου σας, να προβληθεί φλόρημα ως κόσμος ενεργειακός, τουριστικός, θρησκευτικός. Θα μπορούσε αυτή η πολιτική να κρατήσει τον πληθυσμό.
1: Έχετε δίκιο σε ό,τι αναφέρετε, ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο παράγεται από την υπογεννητικότητα. Είναι βέβαια ένα εθνικό ζήτημα, αφορά όμως κατεξοχήν και την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας, και τούτο διότι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο εργασιακό κενό από την απολιγνητοποίηση. Εξ αυτού του λόγου έχουν ληφθεί κάποια ειδικά μέτρα που αφορούν τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Όπως σωστά όμως λέτε, δεν είναι αρκετά. Θα πρέπει να υπάρξει ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα αφορά την ανάταξη της εργασίας με ποιοτικές θέσεις εργασίας, και για τον λόγο αυτό μεριμνούμε. Ήθελα να τονίσω ότι αυτό αφορά τόσο το κομμάτι των υποδομών, δηλαδή οδοποιία σιδηρόδρομος, όσο επίσης και το ζήτημα το οποίο αφορά την αναμόρφωση και επαναλειτουργία του συνοριακού σταθμού του Λεμού, το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο και για το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, διότι θα ενώσει την Φλόρινα με την Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο το συζητώ και με τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Θα δώσει μια τεράστια όθηση, νομίζω, στην τοπική οικονομία της Φλόρινας, και θα δημιουργήσει νέες, καλά αμοιβόμενες και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Εξάλλου, θέλω να τονίσω και το εννοώ απολύτως, η Φλόρινα είναι ένας αυτάρκης, ευλογημένος τόπος, έχει την δυνατότητα να παράγει προϊόντα μοναδικής ποιότητας, και όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα. Νομίζω ότι και ο τομέας των υπηρεσιών έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό το οποίο μπορεί να εκπληρώσει. Η ελληνική κυβέρνηση θα μεριμνήσει έτσι ώστε να υπάρξει ένα ουσιαστικό στρατηγικό σχέδιο που θα καταστήσει τη Φλόρινα όχι μόνο σημείο αναφορά στην Δυτική Μακεδονία, αλλά και πραγματικό κόμβο και μεταφορικό αλλά και τουριστικό για όλα τα Βαλκάνια. Η Φλόρινα και λόγω της ιστορικότητας, του πολιτισμικού, της αποτυπώματος, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει κάθε μορφή ειδικού τουρισμού, τουρισμό ο οποίος αναφέρεται στην φυσιολατρία, στην πεζοπορία, στον αθλητισμό. Αναφέρομαι ειδικό στην αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου της Βίγλας. Είναι ένας τόπος ο οποίος έχει απέραντο δυναμικό και έχει και ένα τεράστιο εθνικό συμβολισμό και εθνική σημασία. Η ελληνική πολιτεία και το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι από πάνω, έτσι ώστε όλα αυτά τα βασικά έργα υποδομής, το σχέδιο της επόμενης μέρας της Φλόρινας, να υλοποιηθεί απολύτως.
3: Και αναφερθήκατε στη διάβαση του Λεμού, Πρέπει να λέω ότι οι γείτονες μας έχουν προχωρήσει πολύ. Σε εμάς υπάρχει μια καθυστέρηση. Πότε μιλήσετε ότι...

Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχεται πάρα πολλές εκδηλώσεις, θα παρακολουθήσετε. Το Σάββατο 5.30 ώρα να μάθετε για το άθλημα του τέννις, street τέννις από τη Λέσχη Πολιτισμού Φλόρινα στο Νέο Πάρκο. Και την Κυριακή στις 12 η λαμπαδιδρομία εθελοντών αιμοδοτών. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όμορφα, να περάσετε καλά. Θα τα πούμε εμείς τη Δευτέρα το πρωί. Πάλι στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Ως τότε βέβαια εσείς να παραμείνετε εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινα. Σε ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια.

Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρκτού συστήματος. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διεμήνυσε στην Άγκυρο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οχταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Μέρα. Μεσημέρι.
14: ΕΡΤ Φλόρινας.
13: Μουσική.
14: Μουσική. 96,6.
15: Stay tuned.
13: Ενημέρωση.
14: Και 99,1 στα FM.
13: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florimas 96,6 και 99,1 στα FM, FM. Και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: μουσική. Μέρα μεσημέρι. For me. 96,6.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: 99,1 στα FM. Δίκτυο. Μέρα μεσημέρι.
1: Attention. The show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. Μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι. Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ερτ Φλόρινας.
1: Μέρα μεσημέρι. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Τάξη, τάξη.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για

0: Την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
1: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
4: Φοβερός.
5: Υπέροχος.
4: Υπέροχος.
5: Σ' αρέσει.
4: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής. Playing the music you love.

0: Μουσική. Ψυχαγωγία. Ενημέρωση.
1: Ραντεβού
0: με τη Μέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: μουσική. Music. Get ready.
1: Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας.
0: Μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι. Μέρα, μεσημέρι. Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
4: The station with the
5: best music.
6: I love the music.
0: Μέρα, μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες, θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά να γίνει μια προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογουμένου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Από τη Δευτέρα, τη σκυτάλη των συνεντεύξεων τύπου στη ΔΕΘ παίρνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μέτρα για όλους προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, τα μέτρα θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών και θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο αναπληρωτής Υπουργός έδωσε το περίγραμμα των παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι θα αφορούν διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, τον μικρό επαγγελματία, τη μικρομεσαία επιχείρηση, το νέο και τη νέα. Τα μέτρα αφορούν την καθημερινότητα, αφορούν τους συνταξιούχους, αφορούν την οικογένεια. Είναι στο DNA μας η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαθανάσης. Σήμερα επίσης ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο είναι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης με πάνω από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός. Το βάρος πέφτει στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων αλλά και στην ασφαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζητεί εισαγγελέας. Η υπεράσπιση δηλώνει πως προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Παραμένει το κρίσιμο ερώτημα πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε προς το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των 2 ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου συντρόφου της. Στο υπόγειο του σπιτιού, στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Όπως είπε, την είχαν κρύψει η μητέρα της και ο αδελφός της προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάντρα Αττικής. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Οι γερμανικές αρχές απέτρεψαν 2 νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας σύμφωνα με την εφημερίδα Bild. Την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας για την οποία το Βερολίνο κατηγορεί τη Ρωσία.
0: Ο καιρός.
1: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε. Οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
17: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
18: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
19: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
20: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια, Ηλένα Ελευθερίου.

0: Τώρα δεν το λες και πρωί 12 και 17, γιατί με ξύπνησες πρωί παρόλα αυτά. Η Αθηναϊκή Κομπανία ήταν αυτή που άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής με ένα υπέροχο τραγούδι από το παρελθόν, όπως από το παρελθόν θα είναι ως επιτοπλίστων τα περισσότερα τραγούδια μας. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή που θα είναι στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Πάντα με μια αγκαλιά τραγούδια. Ο Σωτήρης Νάστος θα μας βοηθήσει σε αυτό, που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι φέρνει η μέρα μας, και φέρνει μια δροσούλα βέβαια αυτή την μέρα και τη χρειαζόμασταν, είναι η αλήθεια. Καλώς θα είναι όμως κατά τα άλλα ο καιρός. Τώρα βέβαια οι μετεωρολόγοι μίλησαν για κάποιες τοπικές βροχούλες που δεν ξέρουμε και πού θα πιάσουν. Παρ' όλα αυτά στους 28 θα είναι σήμερα η θερμοκρασία εδώ στην πόλη της Φλόρινας, πολύ πολύ δροσερά. Θα είναι το βραδάκι στους 14 βαθμούς, εκεί θα χρειαστεί ίσως και μια ζακέτα αν συνηθίζετε να βγαίνετε πιο αργά, ενώ και το Σαββατοκύριακο καλές θα είναι η θερμοκρασία στους 30 και στους 31 βαθμούς.
1: Μένει!
2: Ναι!
1: Τι σκεφτόσαστε όταν πάμε μαζί στη θάλασσα?
2: Τις ρουφίχτρες!

Επιμένουμε καλοκαιρινά εμείς, καραβοτσακίσματα λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε, ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη που ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα και πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε τη μέρα μας, να δούμε τι άλλο φέρνει, να πούμε ότι έχουμε ονομαστικές γιορτές σήμερα, σπάνια βέβαια τα ονόματα, ο Μωυσής έχει σήμερα την τιμητική του, νομοθέτης των Ιουδαίων, ικανότατος και ανδρείος αρχηγός που έσωσε τον λαό του από τους Αιγυπτίους στο 13ο αιώνα. Η μνήμη του τιμάται από τη Χριστιανική Εκκλησία στις 4 Σεπτεμβρίου και την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν αυτό το όνομα. Ο άλλος που έχει σήμερα τη τιμητική του είναι ο Ααρών, ο πρώτος αρχιερέας των Εβραίων και δεξί χέρι του αδερφού του Μωυσή. Η Χριστιανική Εκκλησία τιμά τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 4 Σεπτεμβρίου. Ενώ κοντά σε αυτούς επίσης γιορτάζουν ο Άμφιμος, η Ανθυμία και η Ερμιόνη. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν.

0: του Λίνου Κόκοτου ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου και από την ερμηνεία του Γιάννη Πουλόπουλου, το γνωστό και αγαπημένο Γειτονάκι. Και πάμε να δούμε τι παγκόσμιες και διεθνείς μέρες έχουμε σήμερα. Κάθε χρόνο στις 4 Σεπτεμβρίου να πούμε ότι γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό. Με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Αθλήματος, η ημερομηνία αυτή επελέγει για τον εορτασμό και δεν είναι τυχαία, αλλά ιδιαίτερως σημαντική για την πορεία του αθλήματος, γιατί στις 4 Σεπτεμβρίου του 1994 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Ταεκβοντό ως Ολυμπιακού Αθλήματος. Έτσι λοιπόν είχαν την εισδοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχής γενομένης από το Σίδνεϊ το 2000. Όσο για το άθλημα του Ταεκβοντό, να πούμε ότι είναι μια σύγχρονη κορεάτικη τέχνη αυτοάμυνας που μετεξελίχθηκε σε Ολυμπιακό άθλημα και χαρακτηρίζεται από θεαματικά λακτίσματα μεταξύ των δύο αντιπάλων. Ενός βασική αρχή του έχει την πειθαρχία και την αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες βοηθούν το άτομο να αποδώσει σωματικά, γι' αυτό και καλλιεργούνται συνεχώς την προπόνηση. Να πούμε ότι στην Ελλάδα το Ταεκβοντό εισήλθε το 1969. Ενώ το Δεκέμβριο του 1979 αναγνωρίστηκε ως επίσημα άθλημα από την πολιτεία. Η χώρα μας έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες σε αυτό το άθλημα με αποκορύφωμα τα 4 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες από τον Μιχάλη Μουρούτσο, χρυσό το 2000, τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, αργυρά το 2004 και το 2008, την Ελισάβετ Μιστακίδου, αργυρό το 2004. Ενώ ένα χάλκινο έχει κατακτήσει Μόρφο Δροσίδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 1992. Μεγάλες επιτυχίες ωστόσο έχουμε και στους Παραολυμπιακούς με τα χάλκινα μετάλλια της Χριστίνας Γκέντσου και της Έλληνας Παπασταματοπούλου το 2024 στο Παρίσι. Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό ή σημερινή.
1: Άντε ρε φεύγα από εδώ ρε.
2: Πα, χειραψή σήμερα.
1: Άντε φεύγα από εδώ.
2: Βαστά τη Τούρκη τάλουγα. Θα σκοτωθούμε. Εσύ ζητάς.
1: Άστονε κύριε Δέσποινα!
2: Ποιον άστονε!
1: Ποιον άστονε!
3: Ζήκω!
2: Μαλώνεις ρε!
1: Μαλώνω ρε!
2: Μη με αφήνεις!
1: Ένα λεπτό κύριε Σωτήρη!
2: Μην ακούς πολύ αυτούς, άστονε! Εσύ κράτα μου κόντρα!
3: Σε κρατάω καλέ!
2: Πες ότι μαλώνεις και πιθάνεις!
1: Μαλώνω ρε!
2: Πες ότι μη με αφήνεις κυρά μου, κράτα με!
3: Σε κρατάω, πώς σε κρατάω!
2: Κόντρα, σκότσα! Πες σου χώσου μια κόντρα, θα πιθάνεις ρε! Θα πιθάνεις! Πες ότι μαλώνεις!
1: Μαλώνω ρε! Μαλώνω ρε!
2: Πες ότι μη με αφήνεις κυρά μου, κράτα με!
3: Σε κρατάω, πώς σε κρατάω!
2: Κόντρα, σκότσα! Πες σου χώσου μια κόντρα, θα πιθάνεις ρε! Θα πιθάνεις! Πες ότι

0: Να είχα τη δύναμη λοιπόν, ένα τραγούδι του Γιάννη Γλέζου στη μουσική, του Κώστα Κινδύνη στους στίχους. Το είχαμε πρωτοακούσει από τον Γιάννη Πουλόπουλο, τώρα το ακούσαμε από την Αναστασία Μουτσάτσου και από ζωντανή ηχογράφηση. Πάμε στην επόμενη παγκόσμια ημέρα που έχει να κάνει με το σεξ, σεξουαλικής υγείας η σημερινή. Να πούμε ότι γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010. Την πρωτοβουλία είχε η Παγκόσμια Ένωση Σεξουαλικής Υγείας που συσπηρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο. Σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας Σεξουαλικής Υγείας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σεξουαλική υγεία θεωρείται μια κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Όταν μιλάμε για την σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας. Από το 2010 λοιπόν έχουμε κάθε χρόνο την ίδια μέρα, την Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας.
1: Αυτό είναι πολύ φυσικό.
2: Ποιο είναι πολύ φυσικό?
1: Τον αγαπήσει η κόρη σας. Είναι σε ηλικία με έρωτα.
2: Η κόρη μου ναι, εσείς όχι.
1: Γιατί όχι?
2: Στην ηλικία μας, Ναύαρχε.
1: Στην ηλικία μας? Ποια ηλικία μας? Δεν πιστεύω να με έχετε για συνομιλικό σας. Εγώ είμαι γεννηθής το 1909.
2: Και εγώ είμαι γεννηθής το 1912.
1: Καλά. Για ένα ευτυχισμένο γάμο τι σημασία έχουν 3 χρόνια διαφορά?
2: Εμένα δεν θα παντρευτείς.

0: Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου λοιπόν, και πάλι από ζωντανή ηχογράφηση και από την Ελευθερία Αρβανιτάκη μας ήρθε το τραγούδι. Και πάμε σε έναν καλλιτέχνη τώρα, ο οποίος υπήρξε λαϊκός τραγουδιστής, όργανο παίχτης, συνθέτης και κυρίως σε τραγούδια του ρεμπέτικου τραγουδιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1977 και έχει το όνομα Στέλιος Περπινιάδης. Ο οποίος γεννήθηκε στην Τίνο στις 14 Μαΐου του 1899, ενώ μεγάλωσε στη Κωνσταντινούπολη και το 1923 μετακόμισε με την οικογένειά του στον Πειραιά. Δεν ξεκίνησε κατευθείαν ως οργανοπαίχτης, ξεκίνησε σαν βαφέας την επαγγελματική του καριέρα, όμως ένα πρόβλημα υγείας τον έκανε να στραφεί στο τραγούδι. Ο Στέλιος Περπινιάδης λοιπόν στις αρχές ακόμα δεν δίστασε να κάνει και δεύτερη φωνή. Το αποτέλεσμα ήταν αριστούργημα σε σχέση με εκείνο που θα έβγαινε από τον Μάρκο Βαμβακάρη σε σόλο, αλλά ο Στελάκης δεν πήρε ούτε δραχμή και το όνομά του γράφτηκε πάνω στο δίσκο, διότι εκείνο το καιρό ο ίδιος δεσμευόταν με συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας. Πολλές οι επιτυχίες που έχουμε ακούσει από τον Στέλιο ή Στελάκη Περπινιάδη. Να πούμε ότι επίσης πολύ γνωστός λαϊκός τραγουδιστής υπήρξε και ο γιος του Βαγγέλης Περπινιάδης, για τον οποίο μιλήσαμε λίγες μέρες πριν. Ο Στέλιος Περπινιάδης λοιπόν πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου του 1977 στην Αθήνα.
1: Η αρχή έγινε ότι μου αρέσαν τα τραγούδια, μου άρεσε η μουσική. Και εγώ τότε δούλευα σε χρωματοπολείο, σε χρώματα. Μετά όμως από 2-3 μέρες αρρώστησα. Και ο γιατρός μου απειγόρευσε να πηγαίνω στις βογές στο χρωματοπολείο που δούλευα. Και κάθισα σπίτι. Τυχαίως πέρασε ο Μαργαρόνης από το σπίτι. Και μου λέει, εδώ κάθισε, λέω ναι. Πάμε, μου λέει, μια βόλτα μέχρι έξω. Του λέω, πού να πάμε, σε είμαι άρρωστος, του λέω. Μου απαγόρευσε ο γιατρός να μην δουλεύω στις βογές. Σήκω πάνω, μου λέει, αυτός ο λαιμός για βογές είναι, μου λέει. Έλα μαζί μου. Με πήρε και κατεβήκαμε στον Πειραιά στην οδό Ναλιπέδου και πληρώσαμε 300 δραχμές και πήραμε μια κιθάρα του σωρού, να πούμε, μια κιθάρα. Αυτός μου έδειξε τα πρώτα βήματα. Πού είναι το ντο ματζόρε, πού είναι το ρε μινόρε, πού είναι εκείνο, πού είναι το άλλο. Και με έβγαλε στη δουλειά αμέσως την άλλη μέρα.

0: Αυτό ήταν ένα τραγούδι από την ερμηνεία του Στέλιου Περπινιάδη και πάμε σε μία ακόμα καλλιτέχνη η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1933 και διέπρεψε ως ηθοποιός, ενώ η δεύτερη δουλειά της ήταν τραγουδίστρια, το όνομά της Ζωή Φυτούση. Γεννήθηκε, όπως είπαμε και πριν, στην Αθήνα το 1933 και καταγόταν από Τυχείο. Σπούδασε στις δραματικές σχολές του Ελληνικού Οδείου και του Μιχάλη Κουνελάκη, ενώ πρώτο ανέβηκε στο Σανίδι το 1953. Υπηρέτησε όλα τα είδη, από τραγωδία μέχρι επιθεώρηση, και συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Στον κινηματογράφο πάλι πρωτοεμφανίστηκε το 1952, ενώ γύρισε περίπου 70 ταινίες. Να πούμε ότι η Ζωή Φυτούση έκανε επίσης αισθητή την παρουσία της στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Με την πολύ χαρακτηριστική της βραχνή φωνή, ερμήνευσε τραγούδια σπουδαίων συνθετών όπως του Μάνου Χατζηδάκη, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Γιώργου Κατσαρού, του Απόστολου Καλδάρα και του Μάνου Λοΐζου. Η Ζωή Φυτούση, εκτός από όλα τα άλλα, σταδιοδρόμησε και ως συγγραφέας, γράφοντας βιβλία και δημοσιεύοντας κείμενα σε περιοδικά και εφημερίδες. Έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου του 2017, σε ηλικία 83 ετών.
1: Και δεν μου λένε, Δέσποινα, γιατί ήρθαμε εδώ στην Αθήνα?
2: Δεν κατάλαβες. Γιατί πήξαμε στο Λευτό. Τι και, μωρά, αδερφέ μου.
1: Λευτό.
2: Έλα εδώ, ρε Κυριακό.
1: Ορίστε, Δεσποινής Δέσποινα.
2: Δεσποινή, θα πεις την αδερφή σου κόλλος στο σόι. Δέσποινα, σκέτο.
1: Ορίστε, Δέσποινα.
2: Δεν μου λες, ρε Κυριακό, πόσο ψάρι πουλάμε την ημέρα?
1: Κατά μέσον όρων 3.000 οκάδας ημερεσίως.
2: Μπήκες τώρα? Εσύ, μου, αδερφέ μου, δεν έχεις κεφάλι. Έχεις από αυτές τις νεροκολοκύδες που βάζουν για σημαδούρα στα δίχτυα. Γιατί δεν σηκώνει με τόσο λεφτά που έχουμε να είμαστε λαϊκοί. Γι' αυτό.
1: Και τι να γίνουμε?
2: Του κόσμου.
1: Δηλαδή θα γίνουμε κι εμείς τσιτσιφιόγγι.
2: Κατά πώς πάμε.

Κινηματογραφικό τραγούδι λοιπόν από την ερμηνεία της Ζωής Φυτούση, ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, και εδώ είναι που θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση, θα έρθουμε στο σήμερα σε ένα πιο σημερινό τραγούδι. Εκεί θα μας οδηγήσει μια καλλιτέχνη η οποία γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1981, Μπιγιονσέ το όνομά της, μια από τις δημοφιλέστερες τραγουδοποιούς που αναδείχθηκαν στον αιώνα που διανύουμε, με 32 γκράμμι στη συλλογή της, 88 υποψηφιότητες, είναι η απόλυτη κυρίαρχη των πιο σημαντικών μουσικών βραβείων. Συμμετείχε αρχικά σε ένα συγκρότημα, το Destiny's Child, αλλά απέκτησε δόξα και χρήμα από την προσωπική της καριέρα που συνεχίζεται με αμύωτη επιτυχία μέχρι και σήμερα. Να πούμε ότι από το 2001 εμφανίστηκε και ως ηθοποιός, έχοντας μάλιστα λάβει και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1981 στο Χιούστον του Τέξας.

0: Αυτό είναι το τραγούδι της Beyoncé και πάμε σε έναν από τους πιο διάσημους κομίτες που κάνει την εμφάνισή του κάθε 75 με 76 χρόνια στη γειτονιά μας. Νομίζω ότι μιλάμε για τον κομίτη Halley, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον Βρετανό αστρονόμο Edmund Halley, ο οποίος στις 4 Σεπτεμβρίου του 1682 τον παρατήρησε για πρώτη φορά και τον περιέγραψε. Σε ό,τι αφορά τη σύνθεσή του, αποτελείται από παγωμένο νερό, διοξίδιο του άνθρακα, σκόνη, πετρώματα και άλλα σωματίδια. Καθώς λοιπόν πλησιάζει τον ουρανό, το ηλιακό φως θερμαίνει τον πάγο, ο οποίος και αποβάλλεται σε εξάχνωση. Το αέριο αυτό απομακρύνεται από τον ήλιο και έτσι ακριβώς εκείνο που εμείς βλέπουμε το θεωρούμε ως ουρά του κομίτη. Είπαμε περιγράφηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1682.
1: Whoa, whoa.

0: Στον ουρανό είναι ένα αστέρι, λοιπόν, και ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αφήσουμε. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο, πολύ όμορφο, καλοκαιρινό ακόμα Σαββατοκύριακο.
1: Μην ξαναδώ τέτοιο πράγμα, κυρία Ελένη. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: πράγμα. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη κατά της αντιγραφής με AI στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθηγητής απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο του τρένου στα Τέμπη. Κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης. Απολογεί το 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς στη Μεσίνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι η αφορμή αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα ήταν το εσωτερικό μήνυμα ενός φοιτητή από το τμήμα μαθηματικών προς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μάθημα 17 του μήνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα αυτό να γράφουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι φοιτητές.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Νίκη, σε ακούμε με διακοπές. Ναι.
1: Να επαναλάβω.
0: Ναι, ναι, πες μας, συνέχισε, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ότι του ζητά να γράφουν με μολύβι. Μαζί τους ιατρική βεβαίωση όσοι χρειάζονται γυαλιά. Και αυτά τα μέτρα λαμβάνονται για να γίνουν οι εξετάσεις πανηγυρικής νοημοσύνης και να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση αυτοί που προετοιμάστηκαν και κουράστηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι καθηγητές σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής, έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, ακουστικά του ήχου, αλλά κυρίως πλέον οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιτηρητές λοιπόν είναι περισσότερο προσεκτικοί, έχουν αυστηρούς εντατικούς ελέγχους στα εμφυθέατρα και βέβαια μην ξεχνάμε και τις βαριές πειθαρχικές κυρώσεις. Οπότε λοιπόν κάθε εύρεση τεχνία, εκτός από τα ειδικά γυαλιά και τα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θωρακίσουν τις εξετάσεις και την αξιοπιστία τους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει ένα διάλογο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, έχει δημιουργήσει και ένα νομικό χάρτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ύποπτων γραπτών που έχουν υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο και η αναφορά που έχει κάνει η Βρετανία επί του θέματος, σημειώνοντας ότι αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αντιγράψουν, αντί την ενέργειά τους και τη θέλησή τους να την διοχετεύουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται επίσης από την Βρετανία ότι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, αν θέλετε, να διαπιστωθεί και από τα γραπτά ή με αντιγραφή επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Και εμείς τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Παλιά στην εποχή μας ήταν εκείνα τα σκονάκια τα μικρά που προσπαθούσαν οι φοιτητές να τα κρύψουν όπου μπορούσαν. Μετά ήρθαν οι ψήρες αυτοί. Τώρα έχουν έρθει τα γυαλιά AI, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνει κάποιο σκονάκι. Βέβαια δίνουν πολλές δυνατότητες, κύριε καθηγητά. Δίνουν ακόμα δυνατότητες και για το bullying, έτσι.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του τμήματος στο οποίο έγινε το περιστατικό και επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θα ζητούνται ιατρικές βεβαιώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει αν ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά μοιοπίας ή τα συγκεκριμένα γυαλιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τη μια μεριά και από την άλλη.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε περιπτώσεις αντιγραφών θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες με αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
0: Ναι, η οδός που ακολουθούσε πάντα το πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω λιγάκι.
2: Παρακαλώ.
0: Μπορούν δηλαδή κάποιος καθηγητής να το χτυπήσει καμπανάκι? Γιατί φαντάζομαι θα χτυπήσει καμπανάκι, ότι δεν μπορεί αυτό το γραπτό να είναι του φοιτητή ή κάτι πάει περίεργα. Τότε θα μπαίνει στη διαδικασία να εξεταστεί αν πρόκειται για AI.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες εισάγοντας το κείμενο σε ένα εργαλείο AI να διαπιστωθεί αν έχει προκύψει και τέτοια πράγματα. Εμείς
0: ναι.
2: θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα εξασφαλίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τους φοιτητές που κοπιάζουν και τις φοιτήτριες για να γράψουν σε σχέση με αυτούς που αντιγράφουν.
0: Ναι, και έχετε δίκιο, γιατί κάποιος καταναλώνει και πολύ σωστά μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος, η Νίκη Παπαδούλα, ότι κάποιος εξαντλεί όλη του την ενέργεια στο να διαβάσει και κάποιος όλη του την ενέργεια να δει πώς μπορεί να αντιγράψει. Έστω και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα διαφυλάξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι φοιτήτρες και φοιτητές μας απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να αντιγράψουν.
0: Ναι,
2: σας ενημερώνω, ναι. όπως σας είπα, ότι στο παρελθόν έχουν ασκηθεί πειθαρχικά για φοιτήτρες και φοιτητές που αντέγραψαν με αποκλεισμό από μία έως δύο εξεταστικές περιόδους.
0: Και εσείς είστε τώρα το ένα πανεπιστήμιο που έρχεται στην επιφάνεια. Έχει πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα η χώρα μας.
2: Εντάξει. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πανεπιστήμια. Ναι. Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα,
0: ναι.
2: έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν αντιγραφές.
0: Πολύ σημαντικό, κύριε Πριτανή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται τώρα στην επιφάνεια, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τις αντιγραφές. Στην υπόλοιπη, και δεν θα είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, φαντάζομαι ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλα πανεπιστήμια, ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλες σε σχολικές μονάδες και επίσης στο εξωτερικό έχει συμβεί σε περιπτώσεις bullying, να κινηματογραφούν με αυτόν τον τρόπο τα θύματα και μετά να απειλούν ότι θα τα ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στα Τέμπη, καθώς στην ελληνική δικαιοσύνη περνάει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο και η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπήρξαν προσφυγές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων. Κάποιοι συγγενείς προσέφυγαν προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα της ύπαρξης ημί παράνομου φορτίου. Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για το θέμα της πυρόσφαιρας.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη πυρόσφαιρα που είδαμε όλοι στα βίντεο που ακολούθησαν που δημοσιοποιήθηκαν μετά την σύγκρουση των δύο τρένων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 και κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για τον αριθμό των ελασμάτων
0: ναι.
3: που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, που μεταφέρονταν τέλος πάντων από την εμπορική αμαξοστοιχεία και καταμετρήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει το θέμα, την έρευνα για το θέμα του παράνομου φορτίου στις εθνικές αρχές, ενώ δεν έχει απαντήσει ακόμα για το θέμα του αριθμού των ελασμάτων που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν λάβει γνώση δηλαδή, δεν έχει λάβει γνώση ο συγγενής θύματος, ο πατέρας θύματος που προσέφυγε για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια, αν και τι μπορεί να ερευνηθεί 3,5 χρόνια μετά είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι θα αρχιοθετηθεί η συγκεκριμένη έρευνα, απομένει να δούμε πώς θα το χειριστούν οι εθνικές αρχές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα. Τώρα, απολογείται σήμερα ο 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσίνη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Μιλάμε για 4 πυρκαγιές σε διάστημα μόλις 5 ημερών.
4: Ακριβώς. Ειρήνη, από τις 10 η ώρα είναι στα δικαστήρια της Καλαμάτας σε εξέλιξη η απολογία του 60χρονου, ο οποίος για δεύτερη φορά παρουσιάζεται ενώπιον των αρχών τις τελευταίες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις 27 του Αυγούστου, όταν συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου για δύο πυρκαγιές από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Παραευρέθηκε ενώπιον των αρχών, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ωστόσο, δύο μέρες αργότερα φαίνεται ότι ο ίδιος, ο 60χρονος άνδρας, προκάλεσε δύο ακόμα πυρκαγιές, συγκεκριμένα στην περασμένη Κυριακή στις 30 Αυγούστου, σε ένα καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκα στη Μεσίνη, αλλά και σε ένα οικοπαιδικό χώρο, όπου κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Η αστυνομική, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας τον εντόπισε από βιντεοπτικό υλικό, έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, συνελήφθη, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων την περασμένη Τρίτη, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για σήμερα για να απολογηθεί. Ενώ αυτή τη φορά αξίζει να πούμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζονται πολύ πιο σοβαρές, γιατί πλέον κατηγορείται με κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατηγορίες αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση ο ίδιος. Να σου πω πάντως, Ειρήνη, ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν είναι ο ίδιος στα βίντεο που φαίνεται να έχουν συλλέξει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, το συνήγορό του, φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει ένα σημαντικό ποσοστό και αναπηρίας, να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας. Ενώ φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι μία φωτιά από αυτές που κατηγορείται ότι ήταν σε δικό του χώρο, το οποίο μάλιστα ήταν και καθαρισμένο και έκαψε συνολικά 20 τετραγωνικά μέτρα, κάτι δηλαδή χωρίς να προκαλέσει κάποια ζημιά. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει και τι θα αποφασίσουν οι ανακρίτρια και οι εισαγγελέας για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη για μια, καθώς εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που πραγματοποιούσε ψευδείς συνταγογραφήσεις, ζημιώνοντας τον ΕΟΠΗ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 164 γιατρούς, φαρμακοποιούς, ιατρικούς επισκέπτες, αλλά και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πλημμυρίο Δικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το ένα σκέλος υπόθεσης, συγκεκριμένα για τα πλημελήματα, μια υπόθεση που εξιχνιάστηκε το Δεκέμβριο του 2021 από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι συνταγογραφούσαν τις περισσότερες φορές και εν αγνία των ασφαλισμένων, των ασθενών, φάρμακα στο όνομά τους, τα οποία δεν πωλούνταν ποτέ, αλλά έτσι το εκμεταλλεύονταν αυτό τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοποί, αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί που κατηγορούνται ότι εισέβραταν ανταλλάγματα για να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια τα σκευάσματα ξαναπολούνταν στην αγορά, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται για δωροδοκία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί έπαιρναν τα άμκα των ασφαλισμένων, ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία. Η δίκη πριν από λίγο αναβλήθηκε ύστερα από 7 αιτήματα που υποβλήθηκαν, ενώ υποβλήθηκε και αίτημα να σπάσει σε εισαγωγικά η υπόθεση σε περισσότερα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολλοί κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι τους, και είναι αδύνατο να δικαστεί με όλους αυτούς τους κατηγορούμενους σε μία αίθουσα της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, όταν είχε εξυκνιαστεί, είχαν γίνει και 13 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα ανώτερα στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας. Αναβλήθηκε η δίκη για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, μια ιδιαίτερα μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κορινθία, βάζοντας τέλος στη δράση του κυκλώματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Βασίλης Κούβαλης, συγγνώμη, από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε και μία σύλληψη.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι ήταν 2.189 δενδρίλια και οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη. Δηλαδή δεν φαίνονταν όλη αυτή η καλλιέργεια.
0: Ναι.
6: Εκεί, όπως είπαμε, καλλιεργούνταν 2.189 δενδρίλια κάναβης με ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Τα δεντρίλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν, εννοείται, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε κατασταθεί στη φυτεία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στο χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά.
0: Είχαν οργανωθεί.
6: Πάρα πολύ οργανωμένοι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί του 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες στη φυτεία. Άρα πιάστηκε επαυτοφόρο. Κατά την έρευνα στον χώρο της φυτείας και τους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 12 κιλά και 876 γραμμάρια κάναβης, αυτοσχέδια από ξηραντήρια, δεξαμενή, θερμοκήπιο, μηχάνημα από ξηραντήριο, ένα όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της φυτείας. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυφνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και πάμε τώρα από την Τρίπολη στην Κρήτη, καθώς την εξιχνίασε συνολικά 10 κλοπών και σε 4 απόπειρες κλοπής στα Χανιά, που φέρονται να διαπράχθηκαν από ανήλικους ηλικίας 14, 15 και 16 ετών. Προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν και οι τηλεφωνικές απάτες, καθώς είχαμε ακόμη μια υπόθεση εξαπάτησης από δίθεν τεχνικό του ΔΕΔΙΕ σε μια 57χρονη γυναίκα. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πολύ σωστά το είπατε. Παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις αυτά τα περιστατικά.
0: Και σε νεότερους ανθρώπους και σε μεγαλύτερους. Γιατί 57χρονοι δεν είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι μια γυναίκα 80-90 χρονών που ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να εξαπατηθεί.
7: Σωστά. Ένας άγνωστος τηλεφωνεί. Ναι. Παρουσιάζεται ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο, προφανώς για κάποια διαρροή της μίλησε και κατάφερε να διμπήσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Μάζεψε τα κοσμήματά της, ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ τα κοσμήματα και πού τα έβαλε, στον τροχό ενός αυτοκινήτου, έτσι της είχε υποδείξει,
0: ναι.
7: Και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Όταν επέστρεψε διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει φτερά, γιατί ο δράστης είχε πάει, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματα. Κατήγγειλε βέβαια άμεσα το περιστατικό της αρχές, τώρα η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον άγνωστο δράστη, εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή του. Όμως, Ειρήνη, πολύ σωστά ανέφερες για το πρώτο περιστατικό. Ανήλικα τα παιδιά. Μέχρι 14 ετών ήταν τα παιδιά.
0: 14, ναι.
7: Είχαν αδυναμία λοιπόν στα μηχανάκια, 10 μηχανάκια από διάφορα σημεία που στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είχαν αφαιρέσει. Από αυτά τα 10 δίκυκλα που είχαν κλαπεί, τα 7 εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής δικύκλων. Για την υπόθεση βέβαια συνελήφθησαν και οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων. Οι συλλήψεις 3 συνολικά που καταγράφονται σε βάρος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη, καθώς σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός οδηγού γιοταχή, ο οποίος βάσει καταγραφή σε βίντεο κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας μάλιστα ακόμη και πάνω από κολονάκια οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Στην παρούσα φάση από τις αρχές εξετάζεται αν το επίμαχο αυτοκίνητο είναι αυτό που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης. Ο Ιάσον Ταβλάσα από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει τις λεπτομέρειες. Ιάσον, καλώς σου μεσημέρι. Επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος.
8: Ναι, και να πω βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο τον οποίο διεξάγουν οι αρχές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι ότι για να μπορέσει να βγει από το σημείο αυτό χρειάζεται ειδική επιχείρηση, διότι είναι απόκρυπνο. Είναι βράχια, εν πάση περιπτώσει, είναι το έδαφος τέτοιο που έχει μια δυσκολία για να βγει το αυτοκίνητο και λείπουν και τα στοιχεία του. Δηλαδή,
0: ναι,
8: λείπει ο προφυλακτήρας, λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας, μοιάζει με αυτόν που έκανε αυτή την τρελή και επικίνδυνη, τον όλο και επικίνδυνο ελιγμό. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να ταυτοποιήσουν το αυτοκίνητο αυτό με συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μια παραβατικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό βγαίνει και αυτή η πληροφορία προς τα έξω.
0: Ναι.
8: Από εκεί πέρα, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι το μοναδικό έχημα. Και εμένα μπροστά μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει ξανασυμβεί με άλλα.
0: Ναι.
8: Έχει ξανασυμβεί με λεωφορείο.
0: Με λεωφορείο, τι εννοείς, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς.
8: Να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα σε κλειστές διαδρομές. Πραγματικά που εδώ η κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου έχει δημιουργήσει μια οδό η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, με δύο λωρίδες πολύ μικρές. Και έχουν, ναι, τη λεωφορεία να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο στους άνθρωποι, δεν είναι μόνοι που γίνεται. Και ένα ζήτημα το οποίο λέμε όλοι εδώ οι πολίτες είναι ότι εντός του ΒΟΑΚ, εντός των εργασιών που γίνονται, που αναγκαστικά κλείνει και ανοίγει ο ΒΟΑΚ και όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας μικρός δρόμος, δεν υπάρχει αστυνόμευση η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
8: Αν υπήρχε ένα περιπολικό και αν υπήρχε εκεί μια μηχανή της τροχιάς, δεν θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα.
0: Θα μπορούσε να γίνεται ένας έλεγχος, έτσι.
8: Περαιτέρω έλεγχος, μεγαλύτερος έλεγχος, περισσότερος έλεγχος.
0: Μεγαλύτερος έλεγχος ότι... στους δρόμους της Κρήτης, Ιάσο, να καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
8: Θα ήθελα να τελειώσω, να πω μια λέξη ακόμη για να τελειώσω.
0: Ναι, ναι.
8: Υπάρχουν τα έργα του Βόρειο Δυτικού Άξονα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, τα οποία όμως, φανταστείτε, ο τουρισμός είναι αρκετός, είναι,
0: ναι,
8: πολλής. Χρησιμοποιούνται λεωφορεία, αυτοκίνητα, διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να μετακινηθούμε. Υπάρχει μια τεράστια πίεση που δημιουργείται στον δρόμο και μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα κάποιοι που δεν αντέχουν να εκνευρίζονται και να τρέχουν περισσότερο, να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς. Το έχουμε δει και σε τουριστικά λεωφορεία αυτό.
0: Αυτό είναι.
8: Το λέω ξεκάθαρα.
0: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Ιάσονα, γιατί κάποιος μεταφέρει και άλλους ανθρώπους μαζί του.
8: Να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, να προσπερνούν και να
0: προσπερνούν
8: τη διπλή γραμμή, τη διαχωριστική.
0: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Ακούσαμε λοιπόν για την Κρήτη από τον Ιάσονα Ταβλά. Τώρα θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, καθώς δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο χθες στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο ύψος γνωστής ιδιωτικής κλινικής, όταν σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με δύο ταχύ αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο, ενδεχομένως παραβία σε προτεραιότητα, με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, Ρουμάνων υπηκών, περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα το προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε και τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχαίο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν διασωληνωθεί, είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Και όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, χθες βράδυ έγινε αεροδιακομιδή για τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
0: Μάλιστα, και να έχουμε να πάνε όλα
9: όπως
0: καλά.
9: Όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν ενοικιαζόμενο, Γερμανοί υπήκοοι, δεν προσήλθαν στο νοσοκομείο να εξεταστούν, ενώ δεν είχε αναφερθεί τραυματισμός τους και προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχαίου Ζακύνθου. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο.
0: Φυσικά.
9: Ένα ακόμα σε συγκεκριμένη περιοχή και διασταύρωση. με δύο ανθρώπους να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, δύο Ρουμάνους υπηκόους, και ελπίζουμε τουλάχιστον να πάνε όλα καλά και να γλιτώσουν τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Ιάσο Ναταυλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τη διαβεβαίωση του στόχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο αριθμός των διαμενόντων στη δομή της Σάμου να παραμείνει κάτω από τα 100 άτομα, έδωσε ο αρμόδιος υπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον τοπικό βουλευτή και ο δήμαρχος και τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Μας ακούει ο Χάρης Ζαβουδάκης.

Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Παρ' όλα αυτά, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα της Παιανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν, ενώ στη συνέχεια αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρήψη νερού και έτσι κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κρήτη και πάλι και πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου αυτή τη φορά, καθώς είχαμε συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους των ακτινοτρόφων Σταυρούλα.
1: Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των αγροτοξινοτρόφων της Κρήτης. Γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, παρουσία και των κρητικών βουλευτών αλλά και στελεχοσώπους των αγροτοξινοτρόφων της Κρήτης. Γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, παρουσία και των κρητικών βουλευτών.

0: το τι ανήκει στους κοινοτρόφους, τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, με τους κοινοτρόφους πραγματικά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει και το κτηματολόγιο το οποίο σχετίζεται με τους δασικούς χάρτες, και αυτό το οποίο λένε είναι ότι βασικό τους αίτημα είναι το δημόσιο να υποχρεώνεται να αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία τα δικαιώματα κυριότητας που διεκδικεί σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του, αναφέρθηκε στο θέμα της ΕΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ, προτάσει την εκλογή της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ με πενταετής αιτία, όπως είπε, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα. Ναι. Ακόμα αναφέρθηκε και στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είπε ότι έχουμε μεγάλα έργα στην Ανατολική Κρήτη που δεν υπάρχει νερό. Και καθόλου έργα στη Δυτική Κρήτη που έχει πολύ νερό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλάνο που να απαντά στις ανάγκες του 2040 και όχι μόνο στο σήμερα. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς είπε ότι έχει κατατεθεί τροπολογία από το ΚΟΣΑΚΟ από το 2023, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 4-5 αστικά κέντρα και ότι θα πρέπει να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος και τα χωριά μας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τη Σαβουδάκη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, καλό μεσημέρι, σας ακούω μια χαρά τώρα.
1: Καλό μεσημέρι, λέγαμε ότι κάτω από τα 100 άτομα υποσχέθηκαν ότι θα είναι η δομή των μεταναστών στη Σάμμο.
2: Αν μου επιτρέπεις 1000 άτομα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έτσι είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε όμως τι λένε οι φορείς της Σάμμο. Καταρχήν να πω ότι τη διαβεβαίωση του Υπουργού Μετανάστευση και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της Σάμμου, αλλά αντίθετα στόχος του Υπουργείου είναι ο αριθμός των διαμενόντων να παραμείνει κάτω από 1000 άτομα, μετέφεραν μετά τη συνάντησή του στον Υπουργό τόσο ο βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό, με τους εκπροσώπους της Σάμμου να μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει έντονη ανησυχία από την τοπική κοινωνία για το ενδεχόμενο αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μας είπαν ότι θα προχωρήσουν και σε δυναμικές κινητοποιήσεις, αν συνέχιζε κάτι τέτοιο. Από την πλευρά συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμμου, ο βουλευτής του νομού, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου Γιώργος Τάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κάτσης Χρυσοδούλου, ενώ παρόν ήταν και γραμματέας υποδοχής αυτήν τον άσυλο ο κύριος Σταθούλης. Να πω τώρα ότι σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάδη, όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων είχαν κοινή στάση, κατέστησαν σαφώς ότι η Σάμμος έχει υπομειστεί σημαντικό βάρος, όπως ανέφερε, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί maximum 2.000 άτομα. Τώρα από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο Πάρης Παπαγεωργίου, σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι του νησιού δεν ανέμεναν διαφορετική θέση από αυτή της κυβέρνησης, έκριναν όμως απαραίτητο να μεταφέρουν στον Υπουργό την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι έρχονται μόνο για καταγραφή και αμέσως μετά θα φεύγουν. Ναι. Θα είναι πάντα η δομή κάτω από 1.000 άτομα, όπως ο ίδιος είπε. Ναι. Και βέβαια να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε τις τοπικές αρχές και τους ανησυχεί είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί σήμερα να είναι μικρές, αλλά αύριο μεθαύριο κανείς δεν εγγυάται με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας ότι δεν θα αυξηθούν. Τέλος, να πω ότι αυτό που ζήτησε είναι να επισκεφτεί ο κύριος Πλεύρης στο νησί και να εξηγήσει στους κατοίκους σε δημοτικό συμβούλιο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου τώρα από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, γιατί εκεί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής μέχρι και τον Οκτώβριο του 2029. Πολύ σημαντική η είδηση που θα μας δώσεις, Λίνα. Καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στην ενδοκυκλαδική γραμμή, η οποία θα εξυπηρετεί τα νησιά των Κυκλάδων και τη διασύνδεση αυτών, θα παραμείνει τελικά για 3 ακόμα χρόνια το επιβατικό οχηματαγωγό Artemis της Hellenic Seaways. Η σύμβαση που θα συνάψει πλειοκτήτρια εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2029, με δυνατότητα παράτασης για 4 επιπλέον μήνες. Ως πλοίο αντικατάστασης στην συγκεκριμένη γραμμή ορίστηκε το Blue Star Paros της εταιρείας Blue Star Ferries. Τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή και τα οποία εκτελούνται με κρατική επιδότηση είναι τα ακόλουθα: Σύρος Τίνος Άνδρος 1 φορά την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Αλαύριο 2 φορές την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Σύρος Πάρος

0: Κάτσος, Ίος, Σίκινος, Φολέγανδρος, Κύμουλος, Μήλος, μία φορά την εβδομάδα. Να πούμε τέλος ότι η συμφωνία αναφέρει ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κυμούλου από και προς τη Μήλο και των νησιών Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς την Ίο. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική είδηση για τα νησιά και για τους νησιώτες, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες με τα δρομολόγια να λιγοστεύουν. Πλέον το πλοίο Άρτεμις γνωρίζουμε ότι μέχρι και το τέλος του 2029 θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Και πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ στην Καβάλα. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν έχουμε κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης.
3: Γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι έντονο στα νησιά, όμως έχει επεκταθεί
1: αυτό
3: και στην
1: τελικά,
3: Ελλάδα,
1: ναι,
3: και κυρίως σε πόλεις που έχουν αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι και η Καβάλα.
1: Ναι.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ασχολείται με το θέμα. Χρειάστηκε τώρα και ακόμη μια φορά να βγάλει μια ανακοίνωση, αναφέροντας αυτό το σοβαρό και διαρκώς εντυνόμενο πρόβλημα της στέγωσης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η επιστροφή των δύο ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρει. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα να τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ανασφάλεια της στέγασης. Με την ανακοίνωσή τους, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας καταθέτουν 5 προτάσεις: δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση,
1: ναι,
3: αξιοποίηση δημοσίων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών και τέλος σταθερότητα στη στέγαση για όλο το σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αναγκάζεται να εγκαταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή του Σεπτέμβριο. Ο Σύλλογος καλεί κυβέρνηση, περιφέρεια, τους δήμους της περιοχής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι στον τόπο όπου υπηρετεί, καταλήγει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλά Airbnb και στην Καβάλα. Οπότε
3: έχουν αναπτυχθεί. Έχουν αναπτυχθεί τα Airbnb στην Καβάλα και είναι το ίδιο φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε και στα νησιά, να προσφέρονται σπίτια από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Τώρα, με ενισχυμένο εκπαιδευτικό δυναμικό ανοίγουν φέτος τα σχολεία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς 247 νέοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια, εκ των οποίων 134 στη Λέσβο. Η Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη από τη Λέσβο. Να σου πω βέβαια ότι το περασμένο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις για υποβαθμίσεις σε νέα δημοτικών σχολείων στο νομό, αλλά όπως μας εξήγησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση, η κυρία Κέτη Στρατάκη, στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου που μίλησε, αυτές οι υποβαθμίσεις δεν προχώρησαν, καθώς εν τέλει διορίστηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, όπως ξέρουμε, στις 11 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 247 νέους εκπαιδευτικούς να έχουν τοποθετηθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 134 από αυτούς στη Λέσβο. Όπως ανέφερε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα καλυφθεί περίπου το 90% των κενών. Βέβαια, φυσικά ακόμη υπάρχουν κενά σε κάποιες ειδικότητες όπως γυμναστές και εικαστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική αγωγή, με την Περιφερειακή Διευθύντρια να χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ως την καλύτερη μέχρι σήμερα σε επίπεδο στελέχωσης.
1: Μάλιστα, το θέμα είναι που θα βρουν και αυτοί βέβαια στέγη σε εσάς στη Λέσβο. Δεν ξέρω, επειδή νωρίτερα λέγαμε τη Ρένα Πανταζόγλου ότι στην Καβάλα είναι δύσκολα και εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι.
4: Ναι, σας άκουσα, αυτά που λέγατε. Να σας πω, σε εμάς είναι κάπως καλύτερα σε σύγκριση με τις τιμές από άλλα νησιά. Mm-hmm. Και, αυτό που μας είπε και η Περιφερειακή Διευθύντρια, γιατί είπε τι ρωτήσαμε, είναι ότι και τα χωριά που μετακινούνται, οι εκπαιδευτικοί κτλ. Και που χρειάζεται να μείνουν για να κάνουν τα μαθήματά τους στα σχολεία, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, έτσι μας είπε, οπότε βοηθάνε και οι ντόπιοι. Και στην έβρεση σπιτιού πολλές φορές, αλλά και στην καθημερινότητά του.
1: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των μαστιχοχωρίων. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
5: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Είναι έντονος ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάπτυξη ειδικά ανεμογεννητριών στη νότια Χίο, στην περιοχή δηλαδή των μαστιχοχωρίων. Και αυτό λύγει και από τη σύσκεψη που έγινε λίγες μέρες πριν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Αιγαίου, όπου είχαν προσκληθεί τόσο οι δύο τοπικοί βουλευτές, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Χίου, αλλά και οι πρόεδροι από το Επιμελητήριο Χίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έτσι ώστε το παράρτημα εδώ στο νησί δηλαδή, να δώσουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και το πώς πρέπει να κινηθεί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό που δεσμεύτηκε η Ένωση είναι ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή και το φοιτικό της κεφάλαιο από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι σε δηλώσεις που έκανε στο μηνιαίο δελτίο τύπου που βγάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νιταράκης, επισήμανε για το θέμα αυτό ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί καμία έκπτωση στην προστασία της παραγωγής και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται επιστημονικά να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός προστασίας της μαστίχας, αλλά και στην προσοχή ώστε οι νέοι περιοδισμοί να μην οδηγήσουν σε ρήμος της περιφέρειας του νησιού. Να σημειώσουμε ότι τη στήριξη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έδωσε και η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, της περιοχής δηλαδή αυτής που πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τη φωτιά στη Βόρεια Χίο και που τονίζει ότι είναι στο πλευρό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στον αγώνα αυτό που κάνει, σημειώνοντας ότι είναι η αναγκαιότερη διατήρηση του μικροκλίματος στο Χίο, κάτι που τεκμηριώνεται και από επιστημονικές μελέτες του Ελγό Δήμητρα, που δείχνουν ότι η μαστίχα εξαρτάται από πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν.
1: Μάλιστα.
5: Θα δούμε πώς εξελιχθεί τώρα και το θέμα της παρέμβασης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ειρήνη.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά, καθώς η περιφέρεια ζητά να γίνει ένα ταμείο αποζημιώσεων για ζημιές από τις αρκούδες. Μας έχουν λείψει οι αρκούδες, η αλήθεια είναι, καιρό έχουμε να ακούσουμε είδηση, Μάρια.
6: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά.
1: Στους κατοίκους εκεί δεν θα έχουν λείψει, βέβαια, που θα έχουν ησυχάσει οι άνθρωποι.
6: Ακριβώς. Τώρα, στο επίκεντρο της περιφερειάς της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται το οξύ πρόβλημα με τις αυξημένες παρουσία των αρκούδων κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Είναι γνωστό, μπορεί να μας έχουν λείψει, αλλά κατά καιρούς αναδιαστήματα τώρα τελευταία συμβαίνουν και κάποια ατυχήματα, είτε σε σπίτια σε βλέπεις ποιον μπαίνουν, είτε τροχαία ατυχήματα, μπαίνουν και κάνουν ζημιές. Καταλαβαίνετε
1: την πρόβλημα.
6: Γι' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση την σύσταση ειδικού ταμείου αποζημιώσεων. Στόχος είναι να καλύπτονται περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μένουν στον αέρα από τον ΕΛΓΑ, όπως σοβαρές υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα, αλλά και ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο φυσικά.
1: Ναι.
6: Τα στοιχεία της διεύθυνσης δασών είναι αποκαλυπτικά. Από 48 περιστατικά του 2023 φτάσαμε στα 126 του 2025 και φέτος μέχρι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταγραφεί 117 περιστατικά. Έτσι, η πρόταση της περιφέρειας προσλαμβάνει επίσης δημιουργία και τράπεζες ομάδας αμέσης επέμβασης, χρήση τεχνολογίας όπως drone και θερμικές κάμερες, τοποθέτηση GPS σε ζώα με προβληματική συμπεριφορά και μια επιστημονική απογραφή του πληθυσμού των αρκούδων φυσικά. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα, εξαρτάται βεβαίως πλέον από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα οποία καλούνται να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Από την Καστοριά στη Ρόδο, καθώς αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού θα τοποθετήσει ο Δήμος σε ποτάμια και χυμάρους που στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μεγάλες πλημμύρες. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤΑ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι είναι μια προσπάθεια να προληφθούν, όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού, προβλήματα που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος στο παρελθόν έχει πληρώσει ακριβά και με απώλειες ανθρώπινων ζώων πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από ποτάμια ή χυμάρους κατά τη διάρκεια βέβαια έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε λοιπόν μια συνεργασία της Διεύθυνσης Ψηφιακής Μετάβασης του Δήμου Ρόδου με την αντίστοιχη της πολιτικής προστασίας και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία αισθητήρες οι οποίοι θα μετρούν την στάθμη του νερού σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Να πω ότι οι περιοχές σε γενικές γραμμές είναι η Αλισσός που είχε μεγάλες ζημιές και πιο πρόσφατα στην κακοκαιρία Μπόρα και απώλειες ανθρώπινων ζώων, η Παστίδα αλλά και ο Αρχάγγελος είναι σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία του Δήμου και θα εγκατασταθούν αυτοί οι αισθητήρες. Με αυτούς, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ψηφιακής μετάβασης ο Γιώργος Βαρέλης, η πολιτική προστασία θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένα ποτάμια και χυμάρους ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν θα διαπιστώνει ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Να πω ότι αυτό γίνεται πιλωτικά σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου, ναι, και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία και συνολικά 10 αισθητήρες. Η προσπάθεια τώρα από εκεί και πέρα της Δημοτικής Αρχής θα είναι να βρει και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό, να βάλει και σε άλλα σημεία δηλαδή αισθητήρες, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ επικίνδυνα
1: σημεία πολύ που θα έπρεπε να τοποθετηθούν.
7: Όλο το νησί. Ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Αισθητήρες μέτρηση στάθμης του νερού λοιπόν στη Ρόδο και τώρα πάμε στο Χρήστο Πελευριά από την ΕΡΤΑ Πύργου, καθώς στην Ηλία έχουμε έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει τον περασμένο χειμώνα και τα οποία έργα βέβαια, Χρήστο, καλώς μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.
8: Ναι, πολύ σύντομα θα έλεγα, καθώς με ένα ποσό της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επιχειρεί να δώσει μια χρηματοδοτική απάντηση, θα λέγαμε, στις ανάγκες αποκατάστασης που προέκυψαν μετά από πρόσφατα φαινόμενα φυσικών καταστροφών, μόλις τον περασμένο χειμώνα, με το μεγαλύτερο βάρος των παρεμβάσεων να κατευθύνεται σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλίας μετά από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και μετά από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τις δημοπρατήσεις και την επιλογή των αναδόχων ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν είναι μόνο το δικό δίκτυο, είναι η απομάκρυση βράχων και φρετών υλικών, είναι οι διευθετήσεις ποταμών, είναι η μείωση των κινδύνων από τα επικίνδυνα σημεία και η προσβασιμότητα στους κατοίκους για να πάνε στις καλλιέργειές τους και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ιεράρχηση, έχουν μπει ήδη σε μια ιεράρχηση ως επιδιώξεις από τους Δήμους της Ηλίας για να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Συνολικά μιλάμε εδώ για 7 μεγάλα έργα αποκατάστασης, ενώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η χρηματοδοτική πρωτοβουλία που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έχουν δοθεί και χρήματα από τα Υπουργεία προς τους Δήμους που ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για παρόμοια έργα. Θυμίζω ότι είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ηλίας από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν φέρει κατολισθήσεις, πλημμύρες, αποκοπή δρόμων και σε άλλες υποδομές, κυρίως σε κοινότητες ορεινές των Δήμων της Ηλίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Έργα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Ηλία και στη Θεσσαλία τώρα. Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του Thessaly Pass, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τη θεομηνία του Ντάνιελ. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τη Μαγνησία που το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων, Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό βάουτσερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το θέμα να πω ότι συζήτησε μέσα στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας, με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Καμπούρη. Είχε ζητήσει από τον Απρίλιο να συνεχιστεί αυτό το μέτρο και να αυξηθεί η ενίσχυση και τελικά έγινε αποδεκτό, γιατί πρόκειται για ένα πετυχημένο μέτρο που και γι' αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Έχει αξιολογηθεί θετικά από επαγγελματίες του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ η νέα εφαρμογή του αναμένεται να στηρίξει επιχειρήσεις και προορισμούς και εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Τώρα, ως προϋπολογισμός, έχουμε 2.500.000 ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,5 απορροφάται από τους Δήμους της Θεσσαλίας. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΙΤΕ ΑΕΓΙΑΝΕΤ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στην πορεία των μεγάλων έργων των Ιωαννίνων, στις καθυστερήσεις της κεντρικής πλατείας αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Τωμάς Μπέγκα, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Όπως ανακοίνωσε το κύριο τμήμα της κεντρικής πλατείας και η κάθοδος της λεωφόρου Δωδώνης αναμένεται να είναι λειτουργικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι το έργο έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, αναφερόμενος στις σύνθετες τεχνικές δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η πλήρη αποπεράτωση, βέβαια, της κεντρικής πλατείας τοποθετείται χρονικά έως το Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων το στέγαστρο και η πρόσβαση από την πλευρά της ΟΑΣΙΣ. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέκας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία του υπήρχου χώρου στάθμευσης, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην τέλεσή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος όμως και στο πάρκο Πυρσινέλα, το γνωστό γιαννιώτικο σαλόνι, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στα Ιωάννινα. Ο κύριος Μπέκας στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου και στην απόδοση του πάρκου στους πολίτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία εμβληματική παρέμβαση που επαναφέρει ένα από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής στην καθημερινότητα των γιαννιωτών. Mm-hmm. Το έργο εντάχθηκε στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και σύμφωνα με τον Δήμαρχο ολοκληρώθηκε εντός των αυστηρών χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί. Βέβαια, έκανε και κάποιες αναφορές ο κύριος Μπέκας ότι κατάφερε, είναι από τους Δήμους που ολοκλήρωσαν όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στην καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου. Μάλιστα. Και πέρα από το πάρκο Πυρσινέλα αναφέρθηκε και στις εκτεκταμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, καθώς και στα έργα που αφορούν στη βελτίωση και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη στήριξη της κυβέρνησης για την επόμενη κρίσιμη τριετία κατά την οποία θα εξελίσσεται το μεγάλο αναπτυξιακό του έργο ζητάει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό του πρόγραμμα, επιστημονική παρακολούθηση της μετάβασης και νέα σχολή καλών τεχνών στην Φλόρινα. Αναλύοντας λίγο αυτά τα αιτήματα, να πω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άνω των 268 εκατομμυρίων περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και υποέργα, μεταξύ των οποίων νέες φοιτητικές εστίες 700 κλινών μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τεχνολογικό πάρκο, Green Data Center με τον υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας, η δημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου αναμένεται τον Οκτώβριο, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και νέες ακαδημαϊκές υποδομές σε 5 πόλεις. Η κλίμακα και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε μια περίοδο που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντική υποστελέχωση, ναι, και για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για την κρίσιμη αυτή τριετία, με αντικείμενο την ορίμανση, τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η δεύτερη πρόταση, όπως είπα, είναι η συστηματική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου της μετάβασης, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον του προγράμματος δίκαιης μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμική ενεργοποίηση του τοπικού παρατηρητηρίου δίκαιης μετάβασης στο Πανεπιστήμιο. Και το τρίτο ζήτημα αφορά το νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, ένα έργο που αναμένουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και η τοπική κοινωνία και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το δεύτερο φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων, με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων από τα Επτάνησα και το εξωτερικό. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι την Κέρκυρα. Η καρδιά της επτανησιακής μουσικής παράδοσης θα χτυπήσει εδώ στο νησί μέσω του διεθνούς φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων 18 και 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του νησιού με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Ιωνίων και τον αναπτυξιακό οργανισμό Ιόνια Ανάπτυξη ΑΕ, που υπόσχονται ένα υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα. Από τα πολύ δυνατά σημεία αυτής της μεγάλης μουσικής συνάντησης, η παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο ως guest star, ο οποίος θα χαρίσει στο κοινό και μοναδικές ερμηνείες. Συμμετέχει τελικά, ναι, και σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, καθώς και Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας με τη Μεικτή Χοροδία Ανεμομήλου και επίσης τη Σχολή Χορονικής Γιάννου. Στη σκηνή τώρα του φεστιβάλ θα βρεθούν κορυφαία μουσικά σώματα από όλη την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, αλλά και το εξωτερικό, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και για δύο μέρες η παράδοση των Επτανήσεων θα συναντήσει μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική και την ειρήνη.
1: Μαρίνα Μοσχάτη, σας ζηλεύουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με 157 ταινίες και 45 παγκόσμιες πρεμιέρες ξεκινά την Κυριακή το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Από την Κυριακή 6 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα υποδέχεται το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα, επιλεγμένες μέσα από 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 5 διαγωνιστικά τμήματα με 30 ταινίες στο εθνικό, 19 στο εθνικό σπουδαστικό και 26 παραγωγές από 20 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ. Στις θεματικές των ταινιών επανέρχεται η ελληνική οικογένεια μέσα από περισσότερο στοχευμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ενώ οι νεότεροι δημιουργοί στρέφονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αναζήτηση του έρωτα και της αγάπης. Με κεντρικό σύνθημα «Welcome Home», το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση του δικτύου φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τέλος, να πούμε, η διοργάνωση διαθέτει πλέον πιστοποίηση για τα βραβεία BAFTA, παράλληλα με εκείνες για τα Όσκαρ και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ενώ οι διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβάλλονται δωρεάν και διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική μετάση εξασθένησης. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στα επιρροτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

I'm in Trouble, ένα ατμοσφαιρικό soul jazz κομμάτι που κυκλοφόρησε φέτος από την Καναδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό την Αλέσια Κάρα, η οποία το ερμηνεύει μαζί με την Ora Jones. Έτσι να ξεκινήσουμε τη σημερινή μουσική μας βόλτα. You've Got Nothing to Lose, ο τίτλος του επόμενου κομματιού, ο Μάικλ Κιουανούκα βεβαίως. Στο μεσημέρι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

You've got nothing to lose, ο Michael Kiwanuka από το 2014. Είναι 9 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα μέχρι τις 4 και αυτό το μεσημέρι. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Alice Russell αμέσως τώρα στον αέρα μας. Mirror, mirror on the wolf. Καλησπέρα σε όλους.

Κοινωνικό μήνυμα για ενότητα, καλοσύνη και ελπίδα σε έναν διχασμένο κόσμο έστειλε ο Γκίσμο Βαρίγιας με την γαλλική εκδοχή του τραγουδιού του Where is the Love, μαζί του και ο Diego. Έρχεται Lee Fields μαζί με την μπάντα του, τους Expressions, από το άλμπουμ του My World του 2009, εδώ σε ένα εγκόμιο γύρω από τη γυναικεία γοητεία και παρουσία. Ladies. Καλησπέρα σε όλους.

Αυτή ήταν η Brooke Comp, τραγουδοποιός και πολυοργανίστρια από τη Σκωτία. Έχει αναδειχθεί από τις πλέον υποσχόμενες φωνές της βρετανικής soul σκηνής. Από το ντεμπούτο της άλμπουμ, το Dancing at the Edge of the World, ακούσαμε το ομώνυμο και ένα classic funk κομμάτι από το ένα και μοναδικό άλμπουμ της Mary Queenie Lyons, το Soul Fever του 1970. Ακούμε το κομμάτι See and Don't See.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμα. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60

Online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

από τις κορυφαίες στιγμές του soundtrack της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας του Quentin Tarantino, Django Unchained, το Freedom από τους Anthony Hamilton και Elijah Boyton, το τραγούδι που ντύνει μουσικά μια συναισθηματικά φορτισμένη σκηνή, το Flashback όπου ο Django αναλογίζεται τα βασανιστήρια, τη σκλαβιά αλλά και τον αγώνα για να σώσει τη γυναίκα του, την Μπρουμίλντα. 34 λεπτά μετά τις 2, άκουτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Ο Κώστας Γιωργακόπουλος είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται το τραγούδι Up των Danger Mouse και Black Thought με τον Rag & Bone Man στα φωνητικά. Συνεχίζουν την καταπληκτική χημεία που είχαν στο άλμπουμ Cheat Codes του 2022 και τώρα διαβάζω πως το Cheat Codes του είναι καθοδόν, αλλά οι λεπτομέρειες για την ακριβή ημερομηνία

κυκλοφορίας ή τη λίστα των κομματιών δεν είναι ακόμα γνωστές. Αρκεί που ετοιμάζεται, αρκεί που έρχεται. Καλησπέρα και πάλι.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της χρονιάς, το Rain Dance, από δύο καλλιτέχνες με έντονη προσωπικότητα. Ο Βρετανός rapper Dave συναντά την Afro Soul αισθητική της Νιγηριανής τραγουδοποιού της Thames. Ακούσαμε το κομμάτι Rain Dance και η πιο συναρπαστική ταινία δράσης της τελευταίας δεκαετίας έρχεται από την Κορέα. Έκανε τους πάντες να τα χάσουν και φέρνει μια νέα πρόταση στο blockbuster cinema. Ένα ξέφρενο λυσαλαίο κυνηγητό επιβίωσης σε ένα απομονωμένο ψαροχώρι όπου οι εφιάλτες αποκτούν σάρκα και οστά. Hope σε σκηνοθεσία του Να Χονγκ Τζινγκ από 10 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους έρχεται από το Σινόμπο. Εσείς όμως αν μπείτε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, θα βρείτε και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής της ταινίας Hope στην αίθουσα Atmos στο Village Cinema στο Mall την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ο διαγωνισμός θα τρέχει μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι. Κάντε ένα like, αφήστε και το σχόλιο σας και αυτομάτως συμμετέχετε κι εσείς στον διαγωνισμό. Ezra Collective από τη Μεγάλη Βρετανία, μαζί τους και ο Γκανέζος ράπερ ο Πασαλιέ, τραγουδούν για την αγάπη, μόνο για αυτήν, Only Love.

ξαναπέρασμα από την Ισπανία κάναμε και ακούσαμε του Σαν Παρανόια εδώ σε μια διασκευή από τη δεκαετία του 80 από ένα πολύ γνωστό pop rock συγκρότημα της Ισπανίας, τους Duncan Do, El Algún Lugar ο τίτλος. Και έρχεται ένα αυτοβιογραφικό κομμάτι της Grace Jones από το άλμπουμ Hurricane. Ένα κομμάτι που είχε αφιερώσει στον Alex Sadkin, τον σπουδαίο παραγωγό με τον οποίο είχε συνεργαστεί σε παλαιότερα επιτυχημένα άλμπουμ της. Έτσι, στις reggae και dub ρίζες της. Well, well, well, Grace Jones.

Well, well, well, τραγούδησε λίγο πριν η Grace Jones. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτό εδώ το κομμάτι, με τα ψεγάδια στα Afrobeat κρουστά του Tony Allen, που τόσο ταιριάζουν με τα χαλαρά φωνητικά του Damon Albarn. Go back, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Hello, hello, hello.
1: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Πέτρος Αδάμ.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Με μια γαλλική folk κατά κύριο λόγο μπάντα, τους Grands Enfants, εδώ σε χαλαρούς ρέγγε ρυθμούς όμως, με το κομμάτι Contilia de l'amour. Εδώ είναι ο Κόσμος, 93,6, είναι 4 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Σουπουλή στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε στην Καλιφόρνια, εκεί να συναντήσουμε τους Sublime σε ένα τραγούδι που αποτυπώνει τη χαοτική ενέργεια των εξαήμερων ταραχών που έλαβαν χώρα στο Λος Άντζελες το 1992, όταν το δικαστήριο τότε αθώωσε 4 λευκούς αστυνομικούς οι οποίοι είχαν καταγραφεί σε βίντεο να ξυλοκοπούν άγρια τον Αφροαμερικανό Ρόντνεϊ King.
1: I don't know if you can, but can you get an order for Onns? That's O-N-S Junior Market. The address is 1934 East Anaheim. All the windows are busted out, and it's like a free-for-all here.

Έτσι είχαν τα πράγματα τον Απρίλιο του 92 στο Λος Άντζελες. Εδώ είναι ο κόσμος, είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από το AirTeco, όπως σας αρέσει και όπως σας βολεύει. Αν μπείτε στο Instagram ή στο Facebook, στις σελίδες μας κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε. Εκεί υπάρχουν διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ιφηγένεια η Εναυλίδη του Ευρυπίδη στο Θέατρο Πέτρας την 3η, 8 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ από την ομάδα Σημείο 0. Μιλήσαμε και χθες γι' αυτό. Σας θυμίζω ότι μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας θα τρέχει ο διαγωνισμός. Κάντε το like σας, αφήστε και ένα σχόλιο, πάντα μας αρέσει. Ενώ να σας πω πως οι νικητές θα ενημερωθούν εγκαίρως με προσωπικό μήνυμα. Γυρίζουμε ξανά πίσω στη Γαλλία με την NASA αυτή τη φορά να δηλώνει πως ο δεσμοφύλακας είναι εξίσου φυλακισμένος με τον κρατούμενο jailer.

το σύγχρονο disco soul γυναικείο συγκρότημα, η Say CC από το album Cut and Rewind. Περσίνη η κυκλοφορία αυτό κρατάνε έτσι ζωντανή την ενέργεια της disco της δεκαετίας του 70. Ακούσαμε το κομμάτι Possibilities. Στο ίδιο ύφος και το επόμενο, έντονη χορευτική διάθεση The Power από το τελευταίο album του Curtis Harding.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά τραγούδια των Βέλγων Baltazar, το καλύτερο κατά τη γνώμη μου του άλμπουμ του Sand. Στο Βέλγιο θα παραμείνουμε και θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο να ακούσουμε το πρώτο σίγγλ των Vagacon 2 που ακούσαμε το 2023, ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια απουσίας. Shades of Joy. Ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 μαζί σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Αιτωλοκαρνανίας. Επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 εμπρισμούς μέσα σε 5 μέρες στη Μεσσήνη. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονη, στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργίας το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις, τόνισε από την Κοπενχάγη που πραγματοποιείται η Σύνοδος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Από την dub σκηνή της Νέας Ζηλανδίας ήταν αυτό, η Fat Freddy's Drop στο κομμάτι Blackbird και στο remix του επίσης νεοζηλανδού rapper και παραγωγού του Kings. 36 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος 93,6, τελευταίο ημίωρο για εμάς. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Από την Ουγγαρία το δίδυμο των Savage Easy Swefo που παίζει στον αέρα μας hip-hop και dub ρυθμοί. Δικός μας ο κόσμος, δικό μας και το στυλ. Our world, our style. Καλησπέρα σε όλους.

Κόχα ονομάζεται το κομμάτι που φεύγει σιγά σιγά από τον αέρα μας. Μια εξερεύνηση της κολομβιανής και αφρολάτιν μουσικής από τους Γάλλους Bongo Hop και μαζί τους η καταξιωμένη τραγουδίστρια η Νίντια Γκόγκορα από το ομώνυμο τους άλμπουμ. Εδώ ο Ρώσο-Βρετανός DJ και παραγωγός ο DJ Vadim και η Κατρίν Ντεμπέρ των Belrus

Στο επόμενο κομμάτι, η Φατουμάτα Διαβαρά από το Μάλι και η Αμερικανίδα θρύλος τη Soul Angie Stone. Από το εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ της Διαβαρά με τίτλο London Co. που κυκλοφόρησε το 2023, ακούμε Somehow.

υποβλητική Down Tempo διασκευή του Φεντερίκο Αομπέλε σε ένα κλασικό αργεντίνικο τάγκο του 1941 με τη φωνή της Λασούζη. Και έτσι φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής και για την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Μείνετε όλοι εδώ για τη συνέχεια. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου, αλλά μείνετε στον κόσμο ολόκληρο το Σαββατοκύριακο και απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από παραγωγούς. Δεν σας αφήνουμε με κασέτα σε καμία περίπτωση. Κώστας Γεωργακόπουλος ρύθμισε τον ήχο με ακόμα ένα ιδιαίτερο down tempo electronic κομμάτι από τον ντουέτο των Popculis and Rebecca. Θα κλείσουμε από τη Γερμανία αυτή, την Μπάου Ταβάρες μαζί τους από το πράσινο ακροτήρι. Τα λέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
3: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Soul Vibration στο ξεκίνημα της Παρασκευής για εμάς. 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος στους 93,6 και στο erteco.gr. Μας ακούτε στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επιτέλους έφτασε Παρασκευή και 4 Σεπτεμβρίου και πάμε να βγούμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ με τις μουσικές μας. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και σήμερα έχουμε καλή διάθεση, παρασκευιάτικη, οπότε όλα καλά. Καλώς βρεθήκαμε, καλησπέρα σας.

Team Atlas μόλις έφυγε τώρα στον αέρα μας και σήμερα ξεκινάμε την εκπομπή με μια ακόμα απώλεια, καθώς ο Γάλλος κινηματογραφιστής Τόνι Γκάτλιφ με περίπου 20 ταινίες στο ενεργητικό του, μεταξύ των οποίων τον Κατζοντήλο, έφυγε την Τετάρτη σε ηλικία 77 ετών. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του. Ο σκηνοθέτης έφυγε στην Άρλ και στην νοτιοανατολική Γαλλία μετά από ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, ενώ δούλευε για μια ιστορική ταινία. Η ομορφιά των ταινιών του, η γενναιοδορία του, η χαρά του, η ποίησή του και η αγάπη του για τη μουσική θα μείνουν για πάντα μέσα μας, λένε σε μια ανακοίνωση οι δικοί του άνθρωποι και του εύχονται «Λάτσο ντρόμ», μια τσιγκάνικη έκφραση που σημαίνει «καλό δρόμο». Και «Λάτσο ντρόμ» είναι και ο τίτλος μιας από τις 25 ταινίες που γύρισε ο Τόνι Γκάτλιφ από το 1975, μερικές από τις οποίες έγιναν κλασικές, όπως το «Γκατζοντήλο» του 1977. Μάλιστα, οι ιστορίες του είναι βαθιά κοινωνικές. Και έχει σαν μοτίβο ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής.

Πίσω στη Γαλλία του 2007 και Benjamin Biolay και Dans la mer Cobenz, αυτό εδώ που έφυγε τώρα και είναι από τα, από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει, τα κλασικά κόσμος τραγούδια όλα αυτά τα χρόνια. Και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Συναντιόμαστε και στα social αν θέλετε, Κόσμος 936 και στα social του σταθμού αλλά και στα προσωπικά μας. Δώστε στίγμα, τι κάνετε, πώς περνάτε, τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φώτια σε χαμηλή βλάστηση στο θεσπρωτικό Πρεβέζη. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας και σε αγροτική έκταση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Ετωλοκαρνανίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος άνδρα για τις πυρκαγιές της Κύρο τον Αύγουστο. Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας

0: Προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο δήμαρχος Κιέβου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση «My Cine» από την ομάδα Κελανέμ, μια δημιουργία της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Κάθε οικογένεια έχει ένα μύθο. Κάθε μύθος κρύβει μια σιωπή. Και κάθε σιωπή βρίσκει ένα σώμα για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

No matter what you're going through, good or bad, you can always hope for better days. Soul Basement και Better Days, αυτό που περιμένουμε. Για την ώρα έρχεται Σαββατοκυριακό, οπότε Better Days, το λες και έτσι. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Παρασκευής, στο Κόσμος 93,6. Παρασκευή και 4 Σεπτεμβρίου, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Κλείνουμε αυτή την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη με όσα νομίζω μας μιλάνε στο συναίσθημα. Κάπως έτσι είναι τα τραγούδια, τουλάχιστον τα αμέσως επόμενα. Χρειάζεται και συναίσθημα σε αυτή τη ζωή που είναι δύσκολη.

Και αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι, θα έλεγα ότι είναι και στιγμή. Έχω αυτή την αίσθηση. Γυρίζοντας πίσω στον χρόνο, αν σκεφτεί κανείς, πόσο πιο απλά ήταν τα πράγματα κάποτε.

The Start λοιπόν, και θέλω τώρα να σας πάω σε μια βόλτα σε μια διαφορετική περιήγηση στα Σοκάκια της Πλάκας που μας καλούν το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δημοθηναίων και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας που ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας καλούν να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε την Αθήνα των λογοτεχνών μέσα από μια πρωτότυπη θεατρική περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας που λαμβάνει χώρα τα απογεύματα της Παρασκευής, αλλά σε δύο Παρασκευές από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα ξεκινήσει αυτή η δράση, από τις 18 Σεπτεμβρίου δηλαδή μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου θα μπορούμε να ανακαλύψουμε τη γειτονιά όπου λογοτέχνες, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος έζησαν, εμπνεύστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους. Με τη δημιουργική συμβολή της ομάδας Θεάτρου Ανεμόμυλη, η συνεργασία αυτή προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με την πόλη και τους ανθρώπους που τη διαμόρφωσαν. Σε κάθε στάση της περιήγησης ξεδιπλώνονται στιγμές από τη ζωή και το έργο σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών, φωτίζοντας τη σχέση τους με την ιστορία, τα γεγονότα και την καθημερινή ζωή της πόλης. Ο Γιώργος Εφέρης, ο Γιώργος Δροσίνης, ο Κωνσταντίνος Καβάφης και άλλοι ζωντανεύουν λοιπόν μέσα από χειρόγραφα, φωτογραφίες, αποσπάσματα από τα έργα τους και πολύτιμα θράσματα του παρελθόντος, μετατρέποντας αυτή την περιήγηση σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στη λογοτεχνία, την ιστορία της Αθήνας και τη συλλογική μας μνήμη φυσικά. Και η δράση υποστηρίζεται από το Αρχείο Καβάφη και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελικής Χατζημιχάλη. Και το σημείο συνάντησης θα είναι το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας στη Θουκυδίδου 13 από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στις 5:20 είναι το ραντεβού. Η βόλτα αυτή θα κρατάει 80 λεπτά και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιήγηση. Πρέπει νομίζω να την κάνουμε όσοι μπορούμε τουλάχιστον

Jazz Might λοιπόν, Bruno Mars, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι ένα τραγούδι δρόμος για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Πολύ μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, μείνετε στον κόσμο μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και το Vagabond από τα παλιά, τα αγαπημένα, και επιστροφή 6 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και ήθελα να σας πω ότι στο μεταξύ ξεκινάει το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεος και δημιουργεί λοιπόν εκεί έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους, για τους φίλους του βιβλίου και της ανάγνωσης. 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλές ακόμη δράσεις συνθέτουν το πρόγραμμα, και αυτή είναι πολύ ωραία βόλτα μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Για την ώρα εμείς μένουμε εδώ μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος, μέσω γραπτών μηνυμάτων στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Έτσι μας βρίσκεται.

David Walters. Μάμα από τα πιο ωραία του τραγούδια. Και διάβαζα τώρα το κείμενο του Χρήστου Μίτση για την ταινία Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι στο Αθηνόραμα. Γράφει ο τίτλος «Αν αξίζει να πας σινεμά για την πατρίδα». Και η απάντηση είναι μέσα στο κείμενο φυσικά. Θεωρούμενος, λέει, ένας από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του προηγούμενου αιώνα και ο κορυφαίος γερμανόφωνος συγγραφέας μετά τον Γκέτε, ο βραβευμένος με Νόμπελ Τόμας Μαν, ήταν και ένας διανοούμενος με σαφείς πολιτικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις. Σκληρός επικριτής του ναζισμού, εγκατέλειψε τη Γερμανία το 1933, περνώντας τα υπόλοιπα χρόνια του στην Ελβετία και την Καλιφόρνια. Η τελευταία ταινία του Πολωνού Παύλ Παυλικόφσκι, ο οποίος, λέει, έχει σπουδάσει γερμανική λογοτεχνία στην Οξφόρδη και τα σενάρια του εμπνέονται από αληθινές ιστορίες, τον συναντά το 1949 όταν εκείνος επιστρέφει στην ιτημένη πατρίδα του. Θα τη βρει διαιρεμένη γεωγραφικά και ιδεολογικά και επ' αφορμής μια σειρά συγκδηλώσεων προς τιμήν του θα ξεκινήσει με την κόρη του Έρικα ένα οδικό ταξίδι και στις δύο πλευρές της από τη Φραγκφούρτη στην Βαϊμάρη. Απομονώνοντας ένα κεφάλαιο από τον μάγο του Κόλμ Τόμπιν, μυθοπλαστική η βιογραφία του Μάν, οι σεναριογράφοι Παυλικόφσκι και Χέντρικ Χάντλεγκτεν συνδυάζουν πραγματικότητα και φαντασία για να οργανώσουν ένα συναρπαστικό road movie πολλαπλών κατευθύνσεων. Η πρώτη αφορά την πατρίδα του τίτλος Fatherland και μια έννοια σε αντιδιαστολή με το Motherland συνδεδεμένη με τον εθνικισμό, λέει, την θεσμική εξουσία και το χρέος, ένα χώρο με βαριά ιστορική κληρονομιά που από φιλόξενους έχει γίνει πλέον ανίκιος. Και η άλλη αντιπροσωπεύει ένα γεμάτο διαψεύσεις αλλά και υποσχέσεις αβέβαιο αύριο. Μια μεταπολεμική ευρωπαϊκή αλήθεια τεμαχισμένη, απαλλαγμένη από την ναζιστική φαιά πανούκλα αλλά σκιασμένη από τον ψυχροπολεμικό ανταγωνισμό. Μια ακόμη κατεύθυνση έχει να κάνει με το θεσμό της οικογένειας και έναν πατέρα ο οποίος καταδυναστεύει με την πληθωρική παρουσία του τα παιδιά του. Τόσο την προσγειωμένη Έρικα όσο και τον έθραυστο και ατέριαστο στα νέα ήθη Τόμας. Και οι διαφορετικές, λέει, αυτές τάσεις απέναντι του παραπέμπουν μάλιστα σε δύο διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις για το αύριο. Και η απάντηση είναι σαφής σε αυτό το κείμενο για το αν αξίζει κανείς να πάει στην ΕΜΑ για να δει την ταινία Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι. Η απάντηση λοιπόν είναι ναι. Το λέγαμε και χθες, είναι η ταινία της εβδομάδας. Με βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνε.

Σαντιάγο Μωρά, Εσκέλος Χαλκόνες. Είχαμε και καιρό να το ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει στο κόσμο σε 93,6. Είμαστε λίγο πριν από τις 5.30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. Να στείλουμε καλησπέρες στο μακρινό, πολύ μακρινό διδημότυχο, σε εσάς που κάνετε διακοπές στο Πευκή αυτή την είστε σήμερα. Γιατί μας έχετε στείλει ότι είστε σε tour. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε στο κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Πάμε λοιπόν για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ένας άνδρας 31 ετών εισέβαλε με μαχαίρι, τραυμάτισε αστυνομικό και στη συνέχεια δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα και οι δύο νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο, με την κατάσταση του 31 ετών να κρίνεται σοβαρή. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

0: μου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κίεβου. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Need somebody to break my heart, Roxanne, και λίγο πριν Gregory Porter και το Revival, και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 18 λεπτά, 17 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. Και να διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε το κείμενο που δημοσιεύεται στο lifeo.gr για τα 10 κτίρια της Αθήνας που αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Γράφει η Ντίνα Καράτζιο ότι στους αθηναϊκούς δρόμους πολύ συχνά η ιστορία και η μνήμη της πόλης κρύβονται πίσω από ερυπωμένες όψεις και σφραγισμένα παράθυρα αξιόλογων κτίριων που είναι εκτός χρήσης. Αξίζουν, λέει, καλύτερη τύχη αυτά τα κτίρια. Το ερώτημα μοιάζει ρητορικό, γιατί το πραγματικό είναι αν τους δόθηκε ποτέ μια ευκαιρία. Εδώ και πολλές δεκαετίες η απάντηση παραμένει αρνητική. Ενδιαφέρουσα είναι αυτή η βόλτα στους δρόμους της πόλης και στα κτίρια της. Σε σημαντικά ιστορικά κτίρια κάνει στάση το κείμενο, όπως και σε κτίρια του μοντέρνου.

Susan O'Neill, Valerie June, For What It's Worth. Και όσες βόλτες και να κάνεις στην πόλη, πάντα θα υπάρχουν σημεία που μπορείς να ανακαλύψεις. Ξανά έβλεπα τώρα για τη νέα εποχή που ξεκινάει για την κεντρική αγορά τροφίμων στον Πειραιά, με την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου αστικής αναβάθμισης που αλλάζει έτσι την λειτουργία αυτού του χώρου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εμπορική και την καθημερινή ζωή της πόλης, καθώς ο Δήμος του Πειραιά παραδίδει στην πόλη αυτό το νέο βιοκλιματικό στέγαστρο της κεντρικής αγοράς τροφίμων και δημιουργεί έτσι έναν σύγχρονο λειτουργικό δημόσιο χώρο δίπλα στον πύργο του Πειραιά βρίσκεται. Και η ολοκλήρωση αυτού του έργου σηματοδοτεί και την επανεκκίνηση της κεντρικής αγοράς τροφίμων και την φιλοδοξία να αποκτήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητα του Πειραιά. Μια συνήθεια, είδες, που έχουμε κάπως ξεχάσει με το πέρασμα των χρόνων και πόσο έχει αλλάξει βέβαια η ζωή μας. Στο μεταξύ λέγαμε πριν για την Αθήνα αυτό το κείμενο της Ντίνας Καράτζιου, είναι στη στήλη «Διαβάζονται ξανά» της στο lifo.gr. Και πάντα έχει ενδιαφέρον που λέτε μια βόλτα στην πόλη να ανακαλύψεις καινούργια σημεία και ίσως κάποια από αυτά τα κτίρια που ζητούν μια δεύτερη ευκαιρία που λέγαμε πριν. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ωραίος είναι ο περίπατος.

Black Keys για το τέλος και τα 8&Up και φτάσαμε λοιπόν λίγο πριν από τις 5, οπότε θα αφήσουμε το μικρόφωνο, θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Μέχρι τις 8 θα μείνει εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το απόγευμα λίγο μετά τις 4. Θα είμαστε εδώ με τις μουσικές μας. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκυριακό. Να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες και να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Hello.
4: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from our spins having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ring my bell από Blood Sisters. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό απογευματινό. Είναι η Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είναι ο Μπάμπης Ντούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Πέρα από τη ζέστη και το ζεστό Σεπτέμβρη, ένα αεράκι το έχει σήμερα. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 και μπορούμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας και στο Messenger, στις official σελίδες μας στα social media και φυσικά στο Viber. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα. Εκπομπές, αφιερώματα, podcast, ένας ολόκληρος ραδιοφωνικός κόσμος σε περιμένει στο AirTeco και όλα γίνονται με ευκολία για σένα.

Επιστροφή στην πόλη σίγουρα, το καταλαβαίνεις από την κίνηση. Η νέα σεζόν ξεκινάει και ας ξεκινάει με καλοκαίρι, με μουσικές εδώ στον κόσμο και φυσικά τις συναυλίες του Σεπτέμβρη που είναι να γίνουν. Και Τζακ Σαβορέτη θα δούμε, Αγγελάκας σε μια φοβερή συναυλία, Σίβερ Χόγεμ. Στο 2-10-60-66-4-29 μιλάμε εκτός αέρα, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Διαγωνισμοί τρέχουν για κινηματογράφο, για σινεμά, για ταινίες, για θέατρο. Και όλα αυτά γίνονται στα social media του κόσμου. Κόσμος 93,6.

shall be released. Common People, Miriam Makeba στο 2026 από Νότια Αφρική. Αυτό το single, οι μουσικές της χρονιάς που νομίζω ήταν και το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα εδώ με τα μηνύματα. Με τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, έτσι. Στέλνεις Cosmos Radio, γράφεις ένα search, στέλνεις τα μηνύματά σου, μιλάμε και εκτός αέρα για τα τραγούδια, τα ωραία, για μια δυνατή μουσικά χρονιά το 2026. Yeah. Εδώ στο George Harrison τη στροφή στη μουσική μας, Pete Lord διασκευάζει ο Damian Marley.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία, Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας που πυροβολήθηκε από αστυνομικό μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, στο οποίο είχε εισβάλει κρατώντας μαχαίρι. Ελαφρότερα έχει τραυματιστεί ο αστυνομικός. Διενεργείται προανάκριση. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά την σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κιέβου. Ανθρωποκυνηγητό από τη γερμανική αστυνομία για την σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος ως ο δράστης μίας σειράς πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων.

0: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athenisconservatoire.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Jude από τους Beatles το ξεκίνημα εδώ στο δεύτερο ημίωρο που είμαστε παρέα. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Με τον Πάπη Δόκαρο απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Και να θυμίσω ότι ακούτε διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, εκεί που βρίσκεται όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και όλα γίνονται εύκολα και άνετα για σένα. Ντουέτα ωραία Σαμπούζη και Leon Bridges. Burn it down.

Μία πάρα πολύ ωραία συνεργασία, δύο όμορφες φωνές, Leon Bridges και Σαμπούζη στο Burn It Down. Εμείς θα ακούσουμε Neil Young από Gerard O'Connell, Only Love Can Break Your Heart, Cosmos 93,6, τα ραδιόφωνα σας.

Μέξικο στον αέρα μας. Timeless, ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησε για τον Prince για τα 10 χρόνια μετά τον θάνατό του. Ένα άλμπουμ, μια συλλογή με τραγούδια. Και έγινε λίγο ένας κακός γαμούλης με όλο αυτό. Είναι φοβερό το ότι οι fans ασχολούνται πολύ και ουσιαστικά βέβαια το έκαναν με λίγο άκομψο τρόπο από ό,τι είπε η εταιρεία του Prince. Η διαχείριση περιουσίας του Prince, η εταιρεία και η NPG Records διέψευσαν τις φήμες ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη μέσα στη συλλογή. Είχαν υποψίες οι θαυμαστές που άκουσαν πολύ προσεκτικά και είδαν ότι το Καλαμπάμα, το τραγούδι που είναι ηχογράφηση του 3, ένιωσαν ότι υπήρχαν μέσα πνευστά ενώ δεν υπήρχαν στην αληθινή εκδοχή, στην πρώτη, στην original. Η εταιρεία εξήγησε στους θαυμαστές που προφανώς την έπεσαν λίγο βαριά στην εταιρεία του Prince και εξήγησαν ότι στην έκδοση παλιοί συνεργάτες αντικατέστησαν το synthesizer που είχε ο Prince με πραγματικά πνευστά, τρομπόνι, σαξόφωνο και τρομπέτα. Και εκτός από αυτή τη διόρθωση δεν έγινε καμία άλλη προσθήκη και δεν υπάρχει AI. Γιατί κατηγορήθηκε ότι έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη και ότι άλλαξαν τα τραγούδια του Prince. Η εταιρεία είπε ότι μπορείτε να λέτε τα σχόλιά σας αρκεί να τα λέτε με αγάπη και φροντίδα και να μην μιλάει κανείς απότομα, γιατί προφανώς έγινε λίγο κακός χαμούλης με όλο αυτό, ότι παρατήρησαν ότι μπήκανε πνευστά οι fans. Αυτό θυμίζει λίγο καλές εποχές τότε που γινόταν φασαρίες επειδή ο Dylan πήρε ηλεκτρική κιθάρα, οτιδήποτε άλλαζε, όλοι οι fans τα άκουγαν όλα και πρόσεχαν όλες τις αλλαγές. Κάτι τέτοιο έγινε και με τον Prince, που δείχνει πόσο φανατικό κοινό έχει. Και η εταιρεία είπε και κάτι ευχάριστο. Ανακοίνωσε ότι υπάρχει ακυκλοφόρητο υλικό του Prince που είναι σημαντική σημασία, ιστορικού ύψους και πολύ μεγάλου βάθους ιστορικού, όλα αυτά που έχει γράψει ο Prince, και πρέπει να τα κυκλοφορήσουν σε λίγο καιρό. Να τα ακούσουμε κι εμείς. Αυτό είναι το τραγούδι που παραπονέθηκε το κοινό. Prince.

Με το φοβερό μπάσο, Prince, Καλαμπάμα και με τους φανς να δημιουργούν ολόκληρη ιστορία στην εταιρεία του Prince για αυτή την μικρή αλλαγή που έκαναν και έβαλαν μέσα τα πνευστά. Κατά του AI, βέβαια, της τεχνητής νοημοσύνης, το είπαν, το δήλωσαν ότι στο καινούριο άλμπουμ που έρχεται, γιατί αυτό είναι το Timeless για τα 10 χρόνια του Prince, μια συλλογή και έρχονται ακυκλοφόρητα που θα κυκλοφορήσουν τώρα σε ένα νέο άλμπουμ για τον Prince. Και ήταν και ο Prince κατά τις τεχνολογίες από αυτή την έννοια. Δηλαδή, έλεγε μην εξαπατάς από το διαδίκτυο, από την τεχνολογία. Είναι ωραίο να χρησιμοποιείς έναν υπολογιστή, αλλά μην αφήνεις την τεχνολογία να σε χρησιμοποιεί, έλεγε πριν φύγει. Πείτε με ένα μουσικό που έγινε λίγο πλούσιος από ψηφιακές πωλήσεις. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, η δημιουργία είναι το παν, είναι τα πάντα. Να δημιουργείς από το μηδέν είναι ένας παράδεισος. Οπότε δεν νομίζω να ήθελε ο Prince να μπει η τεχνητή νοημοσύνη τόσο βαθιά στη δημιουργία της μουσικής. Αν και γίνονται πολύ ωραία πράγματα με τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε ακούσει και πάρα αρκετά. Και το μέλλον πάει εκεί. Ούτως ή άλλως τι διαφορά έχουν από διάφορες ηλεκτρονικές παραγωγές. Βέβαια όταν γίνονται μαζί με ανθρώπους, έτσι. Στίχο κανονικό και παραγωγούς, όχι να γίνεται εξ ολοκλήρου από AI.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνο Σφίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Road Again διασκευάζουν Laura Crow and Him από το Βέλγιο, ένα synth-pop ντουέτο με αυτή την εκτέλεση του στη Γαλλία. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Είμαστε παρέα, εμείς είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό με τον Κώστα Γεωργακόπουλο απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Εσείς που μόλις ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας ή συντονιστήκατε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, ακούτε διαδικτυακά on demand όλες τις εκπομπές, τα podcast, ακούτε σε καλή ποιότητα και φυσικά κάνετε like και follow στις σελίδες μας στα social media, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν και διαγωνισμοί για θέατρο και κινηματογράφο. Συνόμπο, ταινίες φοβερές που μπορείτε να δείτε. Ο Σεπτέμβρης μπήκε ζεστός. Θα έχει δροσέρες μέρες, εννοείται, με λίγο αεράκι. Οι μέρες θα μικραίνουν το φως. Νέες μουσικές θα κυκλοφορούν. Beautiful day, μαρμελάτη στον αέρα μας.

Λοιπόν, Greg Laswell ακολουθεί με ένα τραγούδι που είναι μια κλασική περίπτωση όταν κάποιος χωρίζει, που οι φίλοι συνήθως, επειδή είναι έξω από μια κατάσταση, βλέπουν καλύτερα, ιδιαίτερα αν δεν είναι ένας μόνο δύο φίλοι που σου λένε κάτι, είναι τρεις-τέσσερις και σου λένε ότι you dodge the bullet, όπως λέει ο Greg Laswell, που δεν κατάλαβε ότι κινδύνευε από αυτή τη γυναίκα που ερωτεύτηκε και το ότι όλο αυτό χάλασε, εκείνος γαλήτωσε από τα χειρότερα. Everybody says I dodge the bullet, λέει ο Greg Laswell, αλλά εγώ δεν το νιώθω αυτό. Δεν νιώθω ότι γλίτωσα τα χειρότερα, όπως λένε οι φίλοι μου, ή ότι έφυγα από μια άσχημη κατάσταση. Νομίζω ότι έχασα κάτι καλό. Συνήθως όταν είναι πολλοί φίλοι, οι φίλοι έχουν δίκιο. Να το πούμε και στον Greg Laswell. Everyone thinks I dodge the bullet.

Έτσι γίνεται συνήθως, κανείς όταν γλιτώνει από τα χειρότερα σε μια σχέση, σε μια γνωριμία, είναι ο τελευταίος που το καταλαβαίνει. Gamble Everything for Love λέει το τραγούδι που ακολουθεί, αλλά ίσως να μην χρειάζεται κανείς στην πραγματική αγάπη, στον πραγματικό έρωτα να τα τζογάρει όλα, όπως λέει εδώ Ben Lee, Gamble Everything for Love. Αν και ο Κρισναμούρτη έλεγε ότι η ιδέα του... Η αγάπη, έλεγε ο Κρισναμούρτη, δεν είναι σε χρειάζομαι για να νιώθω ασφαλής. Όταν υπάρχει φόβος, απώλεια, ζήλια, ακτιτικότητα και ανάγκη επιβεβαίωσης, είναι προσκόλληση και όχι αγάπη. Η αγάπη, ο έρωτας, σε βάζει σε μια ανασφάλεια. Και έτσι πρέπει να είναι για κάποιο λόγο, λέει ο Κρισναμούρτη.

Gamble everything for love. Όταν αγαπάμε και ταυτόχρονα φοβόμαστε να χάσουμε τον άλλον, λέει ο Κρισναμούρτη, γεννιέται η προσκόλληση. Διαβεβαιώσεις, αποκλειστικότητα, βεβαιότητα, η αγάπη για πάντα. Και έτσι η αγάπη, λέει ο Κρισναμούρτη, μπλέκεται εκεί με τον φόβο που δεν υπάρχει καμία θέση. Η αγάπη δεν είναι ανάγκη να κρατήσεις κάποιον για να αισθάνεσαι ασφαλής. Είναι ελευθερία από την ανάγκη να κατέχεις, να ελέγχεις και να εξασφαλίσεις τον άλλον. Τι του Κρισναμούρτη τα λόγια αυτά που δεν ξέρω αν εκείνος τα έκανε, αλλά έλεγε πολύ δύσκολα πράγματα, αλλά πράγματα που πραγματικά έφερναν ελευθερία αν κανείς μπορούσε να τα κάνει. Εμείς εδώ έχουμε βρεθεί μουσικά στο 2016. Αυτές ήταν δύο πολύ ωραίες στιγμές που ακούσαμε, και από Greg Glasswell και Ben Lee στο 2016, 10 χρόνια πριν κυκλοφορείς, μαζί με αυτό που ακολουθεί, που νομίζω ότι δεν πήρε τα φώτα που του άξιζαν. Ήταν πολύ ωραίο άλμπουμ και ένα τραγούδι που για κάποιο λόγο βρέθηκε έτσι λίγο στη σκιά. Δεν του άξιζε, μπορούσε να γίνει hit για πλάκα, πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Everything at once, Travis, υπέροχη μπάντα και πολύ ωραίος τύπος, πολύ ωραίος τραγουδοποιός. Μαζί του Josephine Onyama, Idle Wild, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και πολύ σωστά αυτά που λέει και εκείνος, μιλάει εδώ για τις σχέσεις και για όλα τα μπαγκάζια που φέρνει κανείς από την οικογένειά του. Και ουσιαστικά αυτό λέει ότι γίνεται στις σχέσεις. Φέρνει ο καθένας όλο το background του και γίνεται ένας χώρος με συντρίμμα.

Idle While λοιπόν από Travis, φοβερός τύπος ο Fran Henley ο τραγουδιστής, και ήταν και πολύ ωραίο, πάρα πολύ αστείο ένα επεισόδιο που συμμετείχε του Ali G και φάνηκε πόσο γλυκός άνθρωπος είναι, τι ωραίος καλλιτέχνης, και ο Ali G τον λάτρεψε. Και αφού λέμε για Ali G, έρχεται καινούργια ταινία, Ali G 20 χρόνια μετά, Who Is I. Επιστρέφει ο Σάσα Μπάρον Κοέν στο ρόλο του Ali G. Υπόθεση είναι ότι ο Ali G μαθαίνει πως η επιχρόνια σύντροφός του Τζούλι είναι 8 μήνων έγκυος, πανικοβάλλεται με την ιδέα ότι θα γίνει πατέρας και πηγαίνει στην Αμερική για να ξαναβρει τη χαμένη του δόξα, μπλέκοντας φυσικά σε καταστάσεις φοβερές, με το κλασικό φορμάτ καταστάσεις όπου δεν είναι πάντα ξεκάθαρο ποιος ξέρει ότι συμμετείχε σε ταινία. Είναι το σκηνοθετικό ντεπούτο του Σάσα Μπάρον Κοέν σε μεγάλου μήκους ταινία και ήδη έχει γίνει λίγο θέμα. Με το Σάσα Μπάρον Κοέν η πρεμιέρα είναι 23 Οκτωβρίου του 26. Ali G επιστρέφει, θυμάστε Μπρούνο και Μπόρατ, τι είχε γίνει. Βέβαια τώρα τον ξέρει περισσότερος κόσμος, αλλά έχει βγει και το τρέιλερ. Οκτώβριο λοιπόν, Σάσα Μπάρον Κοέν ξαναχτυπά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση «My Cine» από την ομάδα Κελανέμ, μια δημιουργία της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Κάθε οικογένεια έχει ένα μύθο. Κάθε μύθος κρύβει μια σιωπή. Και κάθε σιωπή βρίσκει ένα σώμα για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Η Βραζιλία. Βρεθήκαμε 8:25 είναι στο τελευταίο ημέρο, είμαστε παρέα. Ένα road trip μουσικό απογευματινό Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη στον κόσμο 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου απέναντί μου. Με καλοκαίρι μέσα στο Σεπτέμβρη, και αν θέλετε να πάτε κινηματογράφο και θέατρο, μπαίνετε στις σελίδες μας official κόσμος 93,6. Σε Facebook και Instagram τρέχουν διαγωνισμοί να πάρετε μέρος για προσκλήσεις. Συνόμπο, ταινίες, θέατρο και μουσικές. Και μέσα στο Σεπτέμβριο ο κόσμος θα βρίσκεται σε διάφορα σημεία. Έρχεται και γιορτή μεγάλη για τα 25 χρόνια του κόσμου. Ναΐκα με φοβερό άλμπουμ. Welcome to Ecclesia.

Σοφία τώρα. Herbie Hancock, Santana και Angelique Jo εδώ στον κόσμο. Απόγευμα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στην official σελίδα μας στα social media, Facebook, Instagram, airteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Viber, και μέσα από το Viber γράφεις Cosmos Radio στο search, πάρα πολύ απλό. Στέλνεις μηνύματα και εκεί. Αν σε ενδιαφέρει να πας κινηματογράφο, να δεις ταινίες και θέατρο, μπαίνεις και στη σελίδα μας στο Facebook να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς που τρέχουν.

Brown Eyed Girl από το Van Morrison. Νέα μελέτη που έγινε το Μάιο του 26 επιβεβαίωσε ότι επιστημονικά ότι ο τρόπος που αγγίζει τα πλήκτρα ένας πιανίστας αλλάζει πραγματικά τον ήχο. Κάτι που, εντάξει, το λένε όλοι οι μουσικοί εδώ και χρόνια, το λέγε και ο Miles Davis. Δεν είναι το μουσικό όργανο, αλλά ο τρόπος που το αγγίζει ένας μουσικός. Doing Time, Summertime από τη Λάρα.

Doing Time, Summertime από τη Lana Del Rey. Μία έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης το Δεκέμβριο του 25, σε ανάλυση 20.000 τραγουδιών από το Billboard Hot 100 από το 73 έως το 2023. Είχε ενδιαφέρον πολύ αυτή η έρευνα. Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα στο Scientific Reports. Είδαν ότι οι λέξεις που σχετίζονται με στρες αυξήθηκαν κατά 81% σε 50 χρόνια από το 73 μέχρι σήμερα. Το θετικό συνέστημα μειώθηκε σταθερά, οι στίχοι έγιναν πολύ πιο απλοί, επαναληπτικοί, με μικρότερο λεξιλόγιο. Κατά τη διάρκεια του COVID και μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι Αμερικανοί επέλεξαν λιγότερο αγχωτική μουσική, δηλαδή σε κρίση δεν θέλουμε μουσική που μας καθρεφτίζει, θέλουμε μουσική που μας σώζει, που μας κάνει να ξεχνιόμαστε. Και μάλιστα σύγκρινε και διάφορα τραγούδια, ότι το What a Wonderful World του Louis Armstrong που κυκλοφόρησε το 67 και έφτασε στο σήμερα με το Humble του Kendrick Lamar και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, που μπήκε μέσα σε όλη αυτή την έρευνα, ότι η μουσική έχει γίνει πιο απλή και η στίχη πιο θυμωμένη, λίγο πιο επιθετική από το 1973, και στη σύγκριση τραγουδιών που έγιναν είναι το τραγούδι που θα κλείσουμε. Πριν κλείσουμε, να πούμε καλό Σαββατοκυριακό. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Ο Σεπτέμβρης είναι ζεστός, είναι καλοκαιρινός. Είναι Παρασκευή, είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Ήταν ένα road trip με την Κλάουντια Μάτωλα και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ έρχεται. Ακολουθεί να σας κρατήσει παρέα όπως κάθε απόγευμα η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Σαββατοκύριακο στον κόσμο μας με αφιερώματα στο AirTag. Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές on demand και αφιερώμαστε την Κασάνδρα Βίλσον. Σε αυτή τη σπουδαία φωνή μπορείτε να ακούσετε από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο Ερτέκο ένα αφιέρωμα για τη ζωή της. Έφυγε στα 72 Σεπτεμβρίου και εμείς κλείνουμε με το τραγουδάκι αυτό που μπήκε στην ψηφοφορία, ότι είναι πιο απλοποιημένο και ο στίχος πιο θυμωμένος από το 1973.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδεύω-ξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβή ταινία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίο και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι 4 Σεπτεμβρίου, έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε επιστρέψει στην Αθήνα. Υπάρχουν όμως αρκετοί που δεν έχουν επιστρέψει ακόμα, καθότι τα σχολεία ανοίγουν την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίζατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου κι αν βρίσκεστε.

Ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, με το Λας, τον Σενεγαλέζο που έχει γεννηθεί στο Ντακάρ, στη Σενεγάλη. Βέβαια, ο ίδιος έχει μεγαλώσει στη Γαλλία, ακούγοντας κυρίως Ισμαέλ Λο και επηρεασμένος από τη μουσική, από το dancehall, από τον μπάλαξ, από τη φόλκα, αλλά και από αρκετά ηλεκτρονικά στοιχεία της μουσικής. Και επιστρέψαμε με έναν από τους καλλιτέχνες που ακούμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, του Σύναψον, αυτό το ντουέτο στο Remix Maker και Fink. Πάμε να συναντήσουμε τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη, τον περιμένουμε στην Αθήνα.

Jack Savoretti από το τελευταίο του άλμπουμ. Ακούσαμε το νέο του single μέσα από αυτό, το The One. Και τον περιμένουμε στις 25 Σεπτεμβρίου. Jack Savoretti θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιοδία από την Αθήνα μετά από δύο sold out live στο Royal Albert Hall για πρώτη φορά και τη μεγαλύτερη περιοδία που έχει κάνει η ευρωπαϊκή τουρνέ μέχρι σήμερα στην καριέρα του. Στα 20 χρόνια που βρίσκεται στα μουσικά και δισκογραφικά κοινά ο Jack Savoretti ξεκινάει από την Αθήνα και το Λυκαβητό στις 25 Σεπτεμβρίου.

ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, τα mixed, τα podcast, θεσματικές λίστες, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε τις εκπομπές. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, στέλνετε φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Παύλο Νουτίνη και το Children of the Stars, ένα σκοτσέζος με ιταλικό όνομα. Θυμίζει λίγο την ιστορία του Τζακ Σαβορέτη. Ένα άλμπουμ που πήγε και στην κορυφή των βρετανικών charts πριν από 4 χρόνια με το Children of the Stars. Λοιπόν, ο Παύλο Νουτίνη, λίγο νωρίτερα ακούσαμε τη Λίκη Λί που είχαμε και την ευκαιρία να τη δούμε σαν πάρα πολύ ωραίο live στο Ηρώδιο. Το Ηρώδιο το οποίο έκλεισε, το Ηρώδιο που θα ανοίξει σε 3 με 4 χρόνια. Ένα restoration που γίνεται για πρώτη φορά στο αρχαίο αυτό θέατρο, στο 2 Ηρώδιο του Αττικού, κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Περιοδίες πάρα πολύ καλλιτέχνες, περιοδία όμως και η Casey Musgraves.

Λέγαμε νωρίτερα για τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα βρεθεί σε περιοδία. Σε περιοδία βρίσκονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες αυτόν τον καιρό. Αυτό ήταν το Dry Spell λοιπόν και η Casey Musgraves. Casey Musgraves που έδωσε ένα εξαιρετικό live πριν από 4 μέρες. Ούτως ή άλλως και εκείνη είναι σε περιοδία. Παρουσιάζει το Middle of Nowhere, το τελευταίο της άλμπουμ. Αλλά μέσα στα τραγούδια που ερμήνευσε, ερμήνευσε και το Here You Come Again της Dolly Parton, αποτείοντας φόρο τιμή στην μεγάλη Dolly. Ας μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι θα γίνουν πάρα πολλά αφιερώματα, πάρα πολλές συναυλίες tribute για την Dolly Parton και στο CMA το Νοέμβριο, αλλά και στα Grammy και στα Oscar, και γενικά αυτή η χρονιά θα είναι η χρονιά που θα τιμηθεί όσο κανένας άλλος καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και μιας και μιλάμε για την Dolly Parton, πάμε να ακούσουμε αυτό το ιστορικό κομμάτι που έγραψε το 1977, Here You Come Again.

Κύριου Καμιγκέν, τον Λιμπάρτον, που αγαπούσε ιδιαίτερα τη μουσική, αγαπούσε ιδιαίτερα τη μεγάλη οθόνη, αγαπούσε ιδιαίτερα το γυαλί, αγαπούσε ιδιαίτερα τις περιοδίες, αλλά και την Ευρώπη, καθότι είχε εμφανιστεί πάρα πολλές φορές στην Ευρώπη, σε πάρα πολλά World Tour, είχε συμπεριλάβει την Ευρώπη μέσα στο καλεντάρι της και δει τη Μεγάλη Βρετανία που αγαπούσε πάρα πολύ.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. 4 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε επιστρέψει στην Αθήνα, καλή επιστροφή και καλή επάνωδο. Την άλλη εβδομάδα ανοίγουν και τα σχολεία. Μπαίνουμε σε μία σειρά σιγά-σιγά, ανεξάρτητα αν το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ περισσότερο ζηλεύουμε λίγο όλους αυτούς που μπορούν και ξεκινούν και έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να φεύγουν τέτοιες εποχές και τέτοιες μέρες για διακοπές. Είναι λίγοι και τυχεροί, θα έλεγα, καθότι φίλες και φίλοι, ο Σεπτέμβριος είναι ο ωραιότερος μήνας για διακοπές. Επιστρέψαμε λοιπόν με τους Τζάβα, βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία και θα παραμείνουμε με τον Μισελ Φιγκέν.

Μισελ Φιγγέν λοιπόν με το Μπέλ History, ίσως το μεγαλύτερο τραγούδι, μεγαλύτερη επιτυχία του Καναδού τραγουδιστή και συνθέτη. Ο Φιγγέν που άρχισε να συνθέτει αφού εγκατέλειψε την ιατρική σχολή και ήταν ένας από τους λόγους που ήθελε να γράψει τραγούδια για την Δαλιδά, παρακαλώ. Από την άλλη, όταν είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ το 67, έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο γιατί διασκευάστηκε και ηχογραφήθηκε το ομώνυμο τραγούδι, το If I Only Had Time, και στα αγγλικά από τον John Rawls. Και βέβαια με την χίπικη μπάντα των Big Bazaar έγινε γνωστός από τις αρχές δεκαετίας του 70 σε όλο τον κόσμο.

Αυτή λοιπόν είναι η Taylor Swift με το I Knew It, I Knew You. Ένα τραγούδι που ακούγεται αυτή τη στιγμή σαν major theme στο Toy Story 5. Ένα τραγούδι που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της η Taylor Swift. Μου θυμίζει ιδιαίτερα την Taylor Swift στις αρχές δεκαετίας του 90, εκεί που τραγουδούσε αποκλειστικά και μόνο country μουσική. Taylor Swift που παντρεύτηκε τον ποδοσφαιριστή, τον Travis Kelce, και μάλιστα στις 3 Ιουλίου που παντρεύτηκαν στο Madison Square Garden, η ίδια και ο άντρας της αποφάσισαν να δώσουν μία δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων τότε στην Dolly Parton για να αγοράσει βιβλία, για να συμπληρώσει βιβλία για την μεγάλη βιβλιοθήκη που στείνει, που έστεινε μάλλον σε όλο τον κόσμο και δις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Dolly Parton έχει μέχρι τώρα δωρήσει, και λέω μέχρι τώρα γιατί από εδώ και πέρα θα τα δωρίζει το Foundation, το δικό της, περίπου 250 εκατομμύρια βιβλία σε όλη την Αμερική, διότι φίλες και φίλοι, το φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την όπλοκατοχή και τα ναρκωτικά είναι ο αναλφαβητισμός. Ένας από τους λόγους λοιπόν που έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και η Taylor Swift που βρίσκεται εν ζωή, αλλά και η Dolly Parton που έφυγε από τη ζωή, ήταν το κομμάτι της βιβλιοθήκης, το κομμάτι των βιβλίων, της μόρφωσης των παιδιών ηλικίας μέχρι και 18 ετών.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, τα mixed, τα podcast, θεσματικές λίστες, live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε τις εκπομπές. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, στέλνετε φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή ήταν η Κερμές από την Αργεντινή, ενώ θα πάμε μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, με την Lila Downs. Lila Downs επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά με το Cambias Mi Mundo, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε, με 10 νέα τραγούδια αλλά και με καλεσμένους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άλεξ Κούμπα. Πολύ περισσότερο για τη Lila Downs, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία, αλλά με καινούργια τραγούδια τα οποία τα έχει γράψει και τα έχει κάνει παραγωγή ίδια.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Hello, hello, hello.
2: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Πέτρος Αδάμ.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. 4 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε επιστρέψει στην Αθήνα, μια χαρά. Πρέπει να επιστρέψουμε. Είναι αρχές Σεπτεμβρίου, είπαμε. Οι τυχεροί είναι αυτοί που μπορούν και φεύγουν διακοπές τέτοιες εποχές και έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και επιστρέψαμε με την Chris Clark να ερμηνεύει Σάνι. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε το Σαμπούζι. 5 Ιουνίου κυκλοφόρησε το δεύτερο του σύγκλι, την ακρίβεια, το Cowgirl, που πάμε να ακούσουμε από το τέταρτο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τέλη Ιουλίου. Για την ακρίβεια, με τίτλο The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Κούκο και το Πιελ Κανέλα, ένα τραγούδι που είχαμε μάθει φυσικά με την Έιντι Γκορμέ και τους τρίο Λος Πάντσος, αλλά και με την μαγική αισθαντική φωνή του Νατ Κινγκ Κολ και το πιάνο του με το τρίο του πριν από 70 και πλέον χρόνια. Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Μαρκ Νόφλερ από το τελευταίο του άλμπουμ, το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2024 και One Deep River.

Αυτή λοιπόν είναι η Οζομάτλη και το Ολελέ και εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με την Τα Σουλτάνα, με αυτό το φαινόμενο που γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 95 και από 3 ετών ξεκίνησε να παίζει κιθάρα, παίζει όλα τα όργανα και είχαμε τη χαρά να την δούμε και στην Αθήνα στο release. Τα Σουλτάνα επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά και το νέο της single Milk and Honey.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, και εμείς επιστρέψαμε με την Brady Carlile και τον Elton John, Never Too Late, από το τελευταίο μέχρι και τώρα που μιλάμε άλμπουμ του Elton John, γιατί περιμένουμε άλμπουμ από τον Elton John και σε παραγωγή του Andrew Watt, του παραγωγού των Rolling Stones και πολλών άλλων πολύ μεγάλων συγκροτημάτων αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Elton John λοιπόν, περιμένουμε καινούριο άλμπουμ σε τραγούδια που έχει γράψει ο Bernie Taupin και σε παραγωγή του Andrew Watt μέχρι το τέλος του χρόνου.

No Soil Aire, αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο. Γκάμπι Μορένο μας έρχεται από τη Γουατεμάλα. Η ίδια ζει εδώ και αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχει βάλει μέσα στο ρεπερτόριό της, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά, τραγουδώντας τη μουσική που καλύπτει τη Latin, τα alternative, τη blues, τη folk και την αμερικάνα, και έχει κερδίσει ούτως ή άλλως ένα Grammy και δύο Latin Grammy Awards μέχρι σήμερα. Η Γκάμπι Μορένο που εξακολουθεί και ηχογραφεί, έχει κλείσει πια τα 43. Πήγαμε και συναντήσαμε, φίλες και φίλοι, τον Μπάρι Άνταμσον. Μπάρι Άνταμσον που είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στην Αθήνα. Κάποιοι τον γνώρισαν από την παλιά μουσική σκηνή του Μάντσεστερ, κάποιοι από τα κινηματογραφικά του θέματα, κάποιοι από την περιοδία που έκανε τουλάχιστον για 3 χρόνια και τη συνεργασία του με τον Nick Cave.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Podcast, λίστες, θεματικές λίστες και τα family mixtapes που τρέχουν κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα με τους παραγωγούς του κόσμου να κάνουν τον DJ και να αναλαμβάνουν τα decks. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, όπως ακριβώς και από το Messenger και από το Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, επικοινωνούμε online, ό,τι θέλετε μας τα στέλνετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Πάμε φίλες και φίλοι να συναντήσουμε τους Warren Treaty, αυτό το Gospel Country Group, ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στη μουσική από το τελευταίο τους άλμπουμ.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω σήμερα, φίλες και φίλοι, με την Κασάνδρα Γουίλσον. Κασάνδρα Γουίλσον που έφυγε από τη ζωή προχθές, στις 2 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε, 1 Σεπτεμβρίου αργά τη νύχτα έφυγε στην Αμερική, στο Τζάκσον του Μισισίπι, ετών 70, μια τραγουδίστρια την οποία την είχαμε γνωρίσει για την βαθιά εκφραστική κοντράλτο χρειά της, και τιμηθεί δύο φορές με Γκράμι και είχε συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Στίβ Κόλμαν και με τον Γουίντον Μαρσάλης. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: What is it?
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

αυτή η φωνή που ακούτε είναι μόλις 24 ετών και είναι πάρα πολύ ωραία. AG Jones, ένα παιδί το οποίο έβγαλε αυτό το καταπληκτικό single Need It Bad. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής 4

Ο διασημότερος από τους κομίτες κάνει την εμφάνισή του κάθε 75-76 χρόνια στη γειτονιά μας. Ο κομίτης Halley, που πήρε το όνομά του από τον Βρετανό αστρονόμο Edmund Halley, το 1682 τον παρατήρησε. Χρόνια πολλά σήμερα στην Ερμιόνη. Χρόνια πολλά και στον Άνθιμο, γιορτάζει δύο μέρες ο Άνθιμος. Παγκόσμια μέρα σεξουαλικής υγείας και Διεθνής ημέρα τεκβοντό. Ο Καραλής θα πάρει χρυσό και ο Τεντόγλου σίγουρα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

σίγουρα κομίτης και sexy lady είναι η Beyoncé. Αυτή η σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια που κλείνει σήμερα τα 45. Τι να πεις τώρα για την Beyoncé, 35 γράμμια. Απόλυτη κυρίαρχη στα πιο σημαντικά μουσικά βραβεία.

Γεννιέται σαν σήμερα στο Χιούστον του Τέξας. Ο μπαμπάς της δούλευε στους εκτυπωτές και ήταν και μάνατζερ της, μάμα της ήταν κομμώτρια. Και στα 9 έφτιαξε Destiny's Child, το συγκρότημα, το κοριτσίστικο. Κέρδισαν ένα talent show, αλλά μετά δεν η δισκογραφική έκανε πίσω. Το 97 η Columbia τους κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Λοιπόν, άλλος που σήμερα γενέθλια είναι ο Μάρκ Ρόνσον, Βρετανός και Αμερικανός παραγωγός, μουσικός, DJ, 10 Grammy, συνεργασίες Amy Winehouse, Valerie, Uptown Funk, θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Ο Μάρκ Ρόνσον, εξαιρετικός μουσικός και πάρα πολύ ωραίες συναυλίες κάνει. Εδώ με την άλλη καταπληκτική Αγγλίδα, στη τελευταία του δουλειά, Σουζάν.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
4: Ακούτε Κόσμος.

Ένα φεστιβάλ που αγαπάμε πάρα πολύ, αγοροφοβικό φεστιβάλ στο Πλήφα, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Τέταρτη χρονιά, τέσσερα χρονιά. Με Ελένα Πλάτωνο και Πανπάν. Με ένα πρόγραμμα τριών σκηνών που έχει αναλάβει η Βασιλίνα. Με ένα πρόγραμμα τριών σκηνών που έχει αναλάβει η Βασιλίνα.

Λοιπόν, εγώ σας το έλεγα νωρίτερα. Πρώτος ο Καραλής, 6-12, χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων που πήρε από τον Ντουπλάντης. Κι σανότερα.

Και βέβαια δίνουμε προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Πρεμιέρα για την προβολή της ταινίας Hope, αίθουσα Atmos στο Village Cinema στο The Mall, 3η 8 Σεπτέμβρη. Αλλά και στο θέατρο Πέτρας, 3η 8 Σεπτεμβρίου, για την παράσταση Φυγαίνει ένα Ναυλίδη, ομάδα Σημείο 0. Μπαίνετε στα social media, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε προσοχή.

Και αυτό το Σάββατο ο Μιχάλης Καμάκας κάνει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα. 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury και αφιερώνει 2 ώρες σε μία από τις πιο χαρισματικές και επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής, Freddie Mercury τώρα. Το Σάββατο αυτό, 12 το μεσημέρι, Μιχάλης Καμάκας, Urban Sounds.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δέκατο πέμπτο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Βαγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Dope.

ένα τραγούδι που είναι και funk και pop και soul και boogie και disco. Minneapolis Sound. Mark Ronson, κλείνει τα 51, εδώ με τον Bruno Mars στο Uptown Funk. Και καλώς ορίσατε στον κόσμο, σε ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Παρασκευή, 4 Σεπτέμβρη.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον Νίκο. Και Uptown Funky Up. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες τηλεόρασή σας. Uptown Funk είναι και ο Μανώλο Καραλής. Μπράβο του, μπράβο του. Ο Ντεντόγλου Αργυρός, μια χαρά. Σπάνια για το Μιλτό. Σήμερα κλείνει και τα 45. Don't believe me, just why. Don't believe me, just why. Η Beyoncé.

Carter, τελευταίο άλμπουμ. Και ένα τραγούδι που έγινε viral, όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για το χορευτικό. Το ξέρετε το χορευτικό?

Leon Bridges, La Redo. Πρώτη τελευταία του δουλειά, άλμπουμ το μικρό του όνομα, Leon. Λίγο πριν ο Σαμπουζέ που ήταν και στο άλμπουμ της Beyoncé. Και αυτός είναι ο αγαπημένος, με καταγωγή από την Ιγυρία, ο Μπονγκαγιάρ.

0: Κόσμος 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Τρομερή Gladys Knight, 2006, Before Me το album. Σύνθεση της Billie Holiday και Arthur Herjog. God bless the child. And it still is news. It's not your mother, your father, your sister or your brother. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Brothers and sisters, you've got to make it better. It's up to you, nobody else. Και ακολουθεί ένας Nate Dogg. Και μια Beyoncé βεβαίως.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο και μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Δήμητρα. Η Δήμητρα Κακαονάκη μέχρι και τις 2. Και αύριο στις 12 το μεσημέρι, εξαιρετικό αφιέρωμα από τον Μιχάλη. Περιμένουμε πώς και πώς για τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Φρέντι Μέρκιουρι. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση «Μαϊσίνε» από την ομάδα Κελανέμ, μια δημιουργία της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Κάθε οικογένεια έχει ένα μύθο. Κάθε μύθος κρύβει μια σιωπή. Και κάθε σιωπή βρίσκει ένα σώμα για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

έχει τα χρονάκια του, τα έχει κάνει τα χιλιομετράκια του. Αυτός ο Αντρέ ή αλλιώς Mr. Rhythm ή αλλιώς Αντρέ Williams, ο οποίος μέσα στο 2012, όχι και τόσο παλιά, έφτιαξε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Night and Day. I gotta get shorty out of jail είναι η κομματάρα με την οποία και ξεκινάμε να σας καλοδεχτούμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο, η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και με τον Ρόμπερτ Φίνλεϊ ήταν επόμενο να μας συμβεί να φύγουμε. Holy Ghost Party μας περιμένει, γιατί οι απώλειες είναι πολλές, αλλά το πάρτι συνεχίζει.

www.cosmosradio.gr και από παντού, ακόμη και στον παράδεισο, το Tang Lai, το οποίο και ρεμιξάρεται επιτυχώς από τον Alan Lomax και τους Southern

Έχουμε περάσει σε ένα παραδοσιακό φλάουτο που έχει φτιαχτεί από τον παππού και προέρχεται από την Γκάνα και χρησιμοποιείται τόσο στην Αφρική όσο και στα blues. Αντέντε μπεν blues.

και μετάλλα. Φτάσαμε όμορφα στην Μπαμακό. Στην παρέα ήταν ο Αμαντού, η Μαριάμ και ο Μανου Τσάου μαζί με τα παιδιά. Εμπίφε είναι ό,τι απέμεινε από αυτή την ιστορία.

Νικόδημος με το καινούριο του κομμάτι που ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings, μια disco star και αφιερώνει αλλά και αφιερώνεται στην Απέλικα που έρχεται με τη φωνή της και το remix της.

Με τις προσφορές τους τα κορίτσια έρχονται ρομαντικές και όμορφες. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς αυτή την ομορφιά? Τουλάχιστον ας την απολαύσουμε. Η Μπεγή και Ασέ, το κομμάτι, ή καλύτερα η κομματάρα, που βρίσκεται στην καινούρια τους δουλίτσα, με τίτλο Offering.

Η Agogo Records πρωτοστατίστα ηχογραφήματα. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Η Λάζα έρχεται από τη Βραζιλία. Η Mo Horizons είναι και αυτή κάπου εδώ. Και η New Love Experience έρχονται με αυτό το Ναυτίλους.

Bygones, the bygones be bygones. Can't do a fit check, you get the price wrong. Snake printed leather, but you pick the python. ASAP Rocky περνάει τα καλύτερα του χρόνια με τη γυναικούλα του και τα παιδάκια του και ηχογραφεί ληστείες, ρόμπερι ή αλλιώς don't be dumb.

Η Έρικα Μπαντού κάνει εδώ και χρόνια παρέα και μουσικές με τον Alchemist. Η Έρικα Μπαντού έβγαλε μόλις το καινούριο της και το είπε Trip to the Moon.

0: Triple Tray, είμαστε στη Βιρτζίνια και έχουμε φτάσει με τους Butcher Brown να μετράμε πόσο έχει το δολάριο. How much the dollar cost.
1: Ladies and gentlemen,

Να φτάσουμε και στον Winston McCann. Μια αναπνοή είναι. Τόσα χρόνια στο μετερίζει, δεν λέει να σταματήσει να δημιουργεί. Και εδώ μιλάμε για του McCann αυτήν την οικογένεια. Έτσι αποκαλεί τους συνεργάτες του. Συναντάει τους Τζάβα στο Παρίσι και φτιάξαν μόλις αυτό εδώ. Αμπού Ντουμπάρ το είπανε. Ο McCann μαζί με τους Τζάβα μέσα στο 2026 κυκλοφορούν αυτό.

Με αυτό το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026, οι Σαμπάμπα 5 προτρέπουν τον κόσμο στο γλέντι. Επιστρέφουν σε αυτό και επιστρέφουν υπάρχοντας, αντέχοντας. Βεβαίως και ο Στέλιος Καζατζίδης βρίσκεται στα μάτια μας που καίνε, και ο Πυθαγόρας επίσης. Σαβά Σαβά είναι ο τίτλος του άλμπουμ από την Bat of Records, μέτρα το Παρίσι. Οι Σαμπάμπα 5 μας υπενθυμίζουν τους στίχους του Πυθαγόρα και το τραγούδι που ξέρουμε απ' έξω. Υπάρχει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.
3: Δεύτερη ώρα της αγαλουσίας, θα τεστ τις μουσικές μας στις περίεργες διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Μετράμε συνταγές, εμπειρίες και τραγούδια. Recipe of the Hole. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς

Αλέξανδρος Κασαλάκης φροντίζει του ήχου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Η Δημητρούλα βρίσκεται εκτός χώρου, out of place, όπως ακριβώς και ο Τρίκης στην καινούργια του δουλειά. Παρέα του η Μάρτα Ζλακόφσκα.

Κεράλα Ντάστ. Περίπτωση Κεράλα Ντάστ. Οι πιτσερικάδες εμπνέονται και εμπνέουν. How the light gets in. Είναι το κομμάτι τους από το άλμπουμ Echo of Love.

Δεν ξέρω που έχουν πάει οι Sonic. Μου λείπουν κάπως. Και αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να λείπει από πουθενά. Together, dancing together.

Τον αγαπώ αυτό τον πιτσιρικά και εδώ είναι ένα κομμάτι από τις πρώτες του εργασίες. Ηχογραφεί στη Τζίμινι, αργότερα φτιάξε τη δική του ανεξάρτητη εταιρεία, ο Skin Shape, αλλιώς Will Dorey, μας έρχεται από την Αγγλία και οι μουσικές του είναι θαύμα. Σε περίπτωση που θέλετε να τον δείτε, στο Düsseldorf στη Γερμανία, στις 11 του Οκτώβρη θα βρίσκεται εκεί.

Το ταξίδι συνεχίζεται, μόνο που περνάμε στην γαλλική συνοικία του Ντανιέλ Λανουά. Ο Τζόνι Σέπερτ είναι εδώ και Dance On είναι ο τίτλος του κομματιού.

βάλσα μου έρχονται αυτοί οι δύο, το ζευγάρι Χίντι Ζάχαρα μαζί με τον Μπλουντέτο, να μας πετάξουν ψηλά. Fly Dub το κομμάτι.

φτάσουμε και στον Peter Power, ο οποίος κάνει στο σήμερα ωραία δουλειά. Μαζί και η Τζίτα Σάγκη έρχεται να συνδράμει ένα κομμάτι με τίτλο «Τζανάινα». Είναι αυτό που φέρνουν.

Μια σούπερ εταιρεία δισκογραφική, η Galetas Calientes Records, με έδρα την Μποκοτά, φτιάχνει ηλέκτρο, τροπικάλ αλλά και μπάλκαν κομμάτια. Δεν σταματάει πουθενά. Μια μικρή γεύση από αυτή τη δουλειά που έβγαλε πίσω στο χρόνο ο Busy Twist. Πίσω στο 2019 φτιάχνει αυτό το Electronic Fusion.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τη διαδρομή. Ελπίζω να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα, και ο Θανάσης Κώστας έρχεται με τις μουσικές του στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: cosmosradio.gr Cosmos Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.